0: 92,6.
1: Αυτό το παγκόσμιο υπόσχεται δυνατές συγκινήσεις.
2: Κοίτα απέναντι, αυτοί παραγγέλνουν πάλι. Έχει Μεξικό, μπουρίτο. Έχει Ιαπωνία, σούσι. Έχει Αμερική, μπέρκερ.
3: Έχουν Novibet. 100 ευρώ για παραγγελίες Walt.
2: Μου άνοιξε η όρεξη. Να πάρουμε σουβλάκι. Σουβλάκι.
4: Είσαι ξυπνιός. Στο Noviverse by Novibet, 100 νικητές κερδίζουν με κλήρωση από 100 ευρώ για παραγγελίες στη Wolt. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
12: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα εδώ, δεξιά.
12: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
12: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
11: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
12: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
13: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
14: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
15: Full και λίγα λες.
14: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
15: Εγγύηση? Τι μου λες?
14: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
15: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
14: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
17: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
18: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
19: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
20: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
19: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
21: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
22: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
23: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
22: Γιατί?
23: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
22: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
23: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
0: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Seajets.
0: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
0: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
1: Οχ, φτάσαμε!
0: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
24: Σάββατο 4 Ιουλίου, το Bolivar Beach Club γιορτάζει 22 χρόνια και ετοιμάζει το μεγαλύτερο birthday party του καλοκαιριού. Στα Dex, ένας από τους κορυφαίους DJs παγκοσμίως, ο master του mixing με τα πιο viral drops και τα πιο εκρηκτικά sets, James Hype. Εισιτήρια στο more.com. James Hype στο Bolivar Beach Club, Saturday, July 4th. Don't miss it. 22 years full of memories.
25: Best 92.6.
26: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.
25: Choose music.

Ίσως το πιο πετυχημένο πείραγμα του Say a Little Prayer. Με αυτό ξεκινάμε σήμερα. Paralyzed λέγεται. Ξέρετε, όταν περνάει το Σαββατοκύριακο και ξεκινάει η Δευτέρα, ξεκινάει με Σαρδάμ. Ξεκινάει και λίγο μουδιασμένα, αλλά θα το φτιάξουμε αυτό. Καλή εβδομάδα. Ακούτε Best φυσικά, ο Πάνος Λάκατης εδώ μέχρι τις 8, 7 και 9 πρώτα λεπτά. Χρόνια πολλά στον Παύλο, την Παυλίνα, τον Πέτρο, την Πετρούλα, την Πετρίνα. Διεθνής ημέρα τροπικών, Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού, Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας. Ο Ντιέγκο το 1986 αν σήμερα κάνει το θαύμα του, η Αργεντινή κερδίζει 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο περίφημο στάδιο των Αζτέκων στην πόλη του Μεξικού και κατακτά το 13ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Θα θυμάστε το χέρι του Θεού, έτσι. Γεννιέται το 1941 ο Γιάννης Πουλόπουλος. Έχει πει κάποια ιστορικά τραγούδια. Φεύγει από τη ζωή το 1951 ο Εμίλιος Βεάκης. Το 2003 η Κάθριν Χέρμπορν. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook, στο Instagram, πάνω στο Λάκατζης. Έλα πάμε λίγο, καλημέρα.

Εδώ στην εκπομπή δεν ασχολούμαστε, ασχολούμαστε εννοείται με την επικαιρότητα, αλλά μόνο με τις όμορφες ειδήσεις κυρίως. Το zoom όμως είναι σε αυτά που λέτε εσείς σε μας, σε μένα και στις υπόλοιπες εκπομπές. Ορίστε. Καλημέρα από το Νέο Βουτζά. Επειδή την άλλη εβδομάδα πηγαίνω Μαγιόρκα για μία εβδομάδα, θέλω να μου πεις εσύ ή ακροατές κάποια tips για το ταξίδι. Καταρχάς, ζηλεύω ήδη και αυτό μου προκαλεί μία, ξέρεις, ένα μάγκωμα. Πού θα πας? Μαγιόρκα. Πρέπει να κάνω την έρευνά μου. Τι, έτσι, πώς? Αν έχει πάει κανείς Μαγιόρκα πρωί-πρωί. Καλημέρα στο Χαροκόπιο, καλημέρα στο Μάνο, καλημέρα στο Βύρονα, εδώ το Μαρούσι, σε αυτούς που δουλεύουν, σε αυτούς που οδηγούν. Πόσες μέρες είναι αυτός ο καύσωνας στη κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη? Είναι 2 εβδομάδες. Παράγει, έτσι. Ένα στα 3 νοσοκομεία έχει κλιματιστικό στη Γερμανία. Είδατε κάτι σκηνές που μπαίνουν μέσα αλόφρονες σε καταστήματα ηλεκτρικών ειδών οι άνθρωποι για να πάρουν ένα κλιματιστικό παραμάσχαλα?

Παιδί μου, δεν έχουν, δεν ξέρουν τι πάει να πει εκεί πέρα καύσωνας. Στο μεταξύ, ανοίγω μια παρένθεση. Τόσα χρόνια δεν ακούμε κλιματική αλλαγή. Πόσα χρόνια είναι αυτό? Δεν, τίποτα, κανείς δεν πήρε χαμπάρι σε αυτές τις χώρες να πήρε, παιδιά. Sorry, μπάσκετ λέμε τώρα. Μήπως εδώ κάνει καμιά ζεστούλα? Άντε καλέ. Εμείς εδώ στους 39 κάνουμε μπάνιο με καυτό νερό. Στους 39 βαθμούς εδώ στην Ελλάδα φεύγουμε από τη σκιά γιατί κρυώνουμε και πάμε στον ήλιο. Άσε τώρα, δεν είναι, είναι, πρέπει να, κάποιος πρέπει να τα οργανώσει αυτά τα πράγματα. Εμείς εδώ προς το παρόν δεν ανησυχούμε για αυτό το, το θόλο, όπως λέγεται αυτό το πράγμα. Θερμόμετρο σήμερα μέχρι 35 βαθμούς. Βοριαδάκι 4 μποφόρ και 5. Ήλιο θα έχουμε φυσικά, εννοείται. Αύριο τώρα θα έχει ένα 37 το μεσημέρι. Θα έχει μια ζέστη, θα πέσει λίγο αέρας, πάλι ήλιο, θα έχει φυσικά ήλιο, τίποτα άλλο. Ό,τι σας λέω τώρα είναι μόνο με ήλιο, έτσι δεν υπάρχει περίπτωση βροχής. Να, αύριο ας πούμε θα κάνει μια ζέστη, την Τετάρτη θα μπει ο Ιούλιος με 38 και την Πέμπτη, επειδή εσείς το ζητήσατε, ένα 39. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας έτσι θα πάει. Την Παρασκευή, σημειώστε το, θα είναι λίγο περίεργη μέρα γιατί θα έχουμε νοτιά, που ο νοτιάς μπορεί να φέρει και κάνα περίεργο σύννεφο και να πέσει και μια έτσι τύπου λασποβροχή μικρή, μη φανταστείτε, το μεσημέρι, την Παρασκευή αυτό. Αυτά με τον καιρό, όλα καλά, όλα καλά.

να ορίσει το Παναγιώτη εδώ, ο οποίος δεν είναι συνονόματος, έτσι. Εγώ δεν γυρνάω στο Παναγιώτη. Κρατήστε το, αυτό το όνομα για σας. Παναγιώτη. Γεια σου, Παναγιώτη. Τι γίνεται, καλά, είσαι αγόρι μου, μπράβο. Είχε πάει έξω από το Μιλάνο. Πανέμορφα, λέει, αλλά φάγαμε 39 βαθμούς στο κεφάλι, 40. Γύρισα, λέει, στο αεροδρόμιο το δικό μας εδώ στο Βενιζέλος και κρύωσα. Όχι, να δούνε αυτοί τι τραβάμε εμείς με τα χιόνια. Καλά μου το λένε εδώ οι ακροατές.

αρχίζουν και τα ωραία στο Μουντιάλ τώρα, τα νοκάουτ παιχνίδια. Ο Καναδάς πέρασε στο τσακ. Δεν ξέρω, βλέπετε Μουντιάλ, τι κάνετε? Η φάση ήταν στο Αλγερία, Αυστρία, που πέτυχαν γκολ οι Αλγερινοί. Στο 90+3, δηλαδή τις καθυστερήσεις, και μόλις έβαλαν τον γκολ, έκαναν το 3-2 και πήραν κεφάλι στο παιχνίδι με την Αυστρία. Συνειδητοποίησαν ότι με αυτό το γκολ πέφτουν πάνω στα νοκάουτ, στην Ισπανία πάνω. Καταρχάς πρέπει να βρίστηκα μεταξύ τους. Ποιος το έβαλε αυτό? Ρε φλάκα, γιατί βάλες γκολ? Το έχουμε κάνει κι εμείς στις Αλάνες. Ρε χαζούσε. Τώρα μας βάλουν 5. Δεν πήγε έτσι ακριβώς. Πέφτουμε στην Ισπανία ρε εσύ. Σε ένα λεπτό το είχαν φάει από την Αυστρία για να πέσουν πάνω στην Ελβετία. Έλα, δεν γίνονται αυτά. Αυτά είναι οι κασίες τώρα, έτσι.

Ο ένας έδινε τα κορδόνια, το άλλος κοίταζε ένα περιστέρι που πετούσε με το κουτσουλίσει από πάνω. Παιδιά, το φάγαμε. Α, το φάγαμε, τέλεια, πάμε παρακάτω. Be best.

πήγατε, Pet Shop Boys, στο release. Να ξαναπάτε στο release, Athens Festival. Έχουμε και Moby. Παρέα με την Τζενεράλη για να ζήσετε τη στιγμή. Δεν παίρνατε ωραία εκεί. Δεν βλέπετε φίλους, γνωστούς, τους ερωτές σας κατά λάθος εκεί μπροστά. Τι γίνεται, οπ, και εσύ εδώ, και εγώ, και εσύ, και εγώ. Be here, be now, be yourself, be in release with Generali είναι το μήνυμα. Τραγουδήσατε κανένα τραγούδι των Pet Shop Boys, βρε, τόσα χρόνια δεν έχετε μάθει. Ακούσουμε μετά το break.

Έλα, εντάξει, έχουμε quiz τώρα εδώ πρωί-πρωί. Έχουμε απορίες, συνοικέσια, ό,τι κάτσει γενικά. Εντάξει, έτσι είναι η Δευτέρα, παιδιά. Πρέπει κάπως να περάσει η σημερινή μέρα. Ρε Πάνο, με πήραν στο δημόσιο σε υγειονομική θέση. Επικουρικό. Ρώτα το κοινό να πάω. Να μας πει ένας συνάδελφος κάποιος στο δημόσιο σε υγειονομική θέση επικουρικό. Τι να σου πω. Τι δουλειά είναι αυτή. Τι σκάβεις. Τι κάνεις εκεί. Τώρα τι. Άμα δεν ξέρω τι να κάνεις, να σου πω εγώ, τι να σου πούν και οι άλλοι. Έχει να κάνει με βελόνες. Αν είσαι από αυτούς που λένε την κλασική ατάκα, ένα τσιμπηματάκι θα νιώσετε, να μου λείπει φίλε ακόμα ένας τέτοιος. Αρκετά με αυτές τις τσιμπιές. Σε άλλα νέα έχουμε και το Ράλι Ακρόπολης. Κάποιος πέταξε πέτρα, λέει, σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο. Να δει αν είναι γερό, ρε, εσύ. Στροφές παίρνει. Κάτσε, αντέχει.

Το ελληνικό ήταν Μαργούδι, Billy Clark, σε ένα έτσι ωραίο ρημιξάκι. Καλημέρα στο Άστρος και στα κάτω τα Βέρβαινα. Πάμε σε break και επιστρέφω σε κάνα λεπτό και κάτι.

0: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
9: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
10: για την τέλεια μαστιχωτή υφή.
8: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
11: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
12: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
15: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
14: Τώρα.
15: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
16: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία.

0: Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
0: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
2: Best 92,6.
3: We the music.
4: Be one of us. Be one of us.

0: Ο Νίλ Τένεν που στα τραγούδια του βάζει στοιχεία από τη ζωή του και στους στίχους. Η μουσική των Pet Shop Boys που μοιάζει ίδια τραγούδι με τραγούδι, αλλά τελικά δεν είναι. Έχω πάρα πολλά παραδείγματα τέτοια. Με αυτό ξεκινάει το δεύτερο ημίωρο. Αυτό είναι το πρώτο τραγούδι, Left My Own Devices.
1: Be best.
2: It's not a crime when you look the way you do, the way I like to picture you.
0: Έλα, εντάξει, ο στίχος τώρα τα σπάει. Ο Πάνος Λάκατζης μιλάει και επιλέγει τη μουσική στον Best κάθε πρωί 7 με 8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Πολύ καλός ο καιρός. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα περάσουμε ξόφαλτσα αυτό το καύσωνα που έχει παστακωθεί στην Ευρώπη, την κεντρική. Βέβαια, 38 θα έχουμε αύριο την Τετάρτη.

Εγώ αν μου έλεγαν ότι ξέρεις θα φάμε μια εβδομάδα με 37-38, αλλά αυτό θα είναι φέτος, θα το δεχόμουν, δεν θέλω παραπάνω εκεί. Φανταστική μου, λέτε, Pet Shop Boys. Μπράβο παιδιά. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook και στο Instagram πάνω στο Λιαλάκατζης. Out of bed at half past ten. Καλά, εντάξει, ποτέ. Καλημέρα στη Μαρία.

Τι λέτε τώρα, έχει κίνηση να μπω να δω? 29 Ιουνίου, κλειστά σχολεία. Την κλείνω, δεν είναι. Τι κίνηση είναι αυτή στο Χαϊδάρι? Από το Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο γίνεται, δεν θέλω να πω, ο Κηφισός κλασικά, και εκεί στη διασταύρωση, στη μεταμόρφωση με την Αττική Οδό, πάλι χαμός. Η Κηφισίας είναι γλυκούλα. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου όχι. Η Συγκρού δύσκολη προς το κέντρο μετά του Φίξ. Στο Δέλτα έχει κίνηση προς Πειραιά. Η Ποσειδόνος, μπορείτε να πάτε άφοβα και να κάνετε και τη βόλτα σας πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω, έτσι για αλλαγή. Αυτά. Δεν έχει, εντάξει και λίγο Καρέας, δεν έχει πολύ κίνηση overall.

ο Ινφαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA, έχει κάνει 27 πτήσεις σε 24 αγώνες του Μουντιάλ. Ποιο μυαλό έψαξε και βρήκε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του πρόεδρου της FIFA που μόλυνε την ατμόσφαιρα όσο 78 κανονικοί άνθρωποι μέσα σε ένα χρόνο. Ναι, γιατί έπαιρνε το αεροπλάνο, πάω να δω αυτό, πάω να δω Αργεντίνη, πάω να δω μετά Μεξικό, πάω μετά να δω τον Καναδά, μετά πάω γύρω γύρω όλοι. Έρευνα του BBC, κλασικά. Μπράβο στο BBC.

Ακόμα ένα κάστρο πάει να πέσει. Οι ενοχλητικές τηλεφωνικές κλήσεις από εταιρείες που για δεκαετίες είναι ίσως και το πιο αντιπαθές κομμάτι των τηλεφωνικών κλήσεων, τραπεζών, ενημερώσεων, δεν ξέρω, ενέργειας, κινητής. Μέχρι τώρα είχες έναν άνθρωπο στην άλλη άκρη του ακουστικού. Τώρα πλέον AI. Ένας τύπος στο Portland, λέει, στο Oregon, διαπίστωσε πριν λίγους μήνες ότι δεν μιλάει σε άνθρωπο. Πάει και αυτό. Ένα event είχαμε. Καλά, εννοείται. Τι, δεν το... Κλείνεται το τηλέφωνο σε αυτούς τους ανθρώπους? Όχι, καθόλου, δεν πρέπει. Τη δουλειά τους κάνουν. Τώρα δεν μπορείς να ανοίξεις κουβέντα με το AI για άσχετα πράγματα. Εκεί θα λοκάρει, θα σου λέει: ναι, ξέρετε, έχουμε ένα πρόγραμμα που... Τι μαγείρεψε σήμερα? Το πρόγραμμά μας, ρε, σε ρωτάω. Λάβεις τα αυγά, βάζεις τα τηγάνια? Όχι, ρε, βούτυρο. Δεν μπορείς να κάνεις κουβέντα πια. Δεν θα μπορείς να κάνεις κουβέντα. Θα είναι ρομπότ. Ευγενική, ακούραστη, ιδιαίτερα επίμονη φωνή τεχνητής νοημοσύνης. Γάμοτ. Μια φάρσα είχαμε κι εμείς να κάνουμε. Πάει και αυτή μας

Έλα, εντάξει, τώρα κλείνω με αυτό, αλλά δεν αισθάνεστε κάποιες φορές άσχημα που δεν μπορείτε με ευγένεια, έτσι, με ευγένεια, πρέπει να είστε ευγενικοί, να το κλείσετε τον άλλον ευγενικά, όχι στα μούτρα, το τι λέω. Α, συγγνώμη, δεν ενδιαφέρω, στο ενδιαφέρομαι έχεις πατήσει το, να κόπηκε και η γραμμή, συγγνώμη.

0: best.
1: Πηγαίνω Κοπενχάγη για workshop. Κάπου έξω σε ένα ψαροχώρι μας είπανε πάρτε και μαγιό.
0: Χειρότερο.
1: Απορίες, τι workshop στην Κοπενχάγη? Τι μαγιό, ποιο ψαροχώρι?

Δεν το έχει ξανακάνει. Τι δεν, κάτι δεν πάει καλά. Και μετά ο πατέρας του επανέβασε και ένα post που λέει: υπάρχει ένας ιαπωνικός θρύλος που λέει. Ωραία, μου αρέσουν τα ιαπωνέζικα αυτά. Αν έχασες το λεωφορείο, ίσως απέφυγες το ατύχημα. Αν σε απέρριψαν, ίσως γλίτωσες από το λάθος μέρος. Deep για deep, έτσι.

δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε κανένα τραγούδι ακόμα, γιατί... Cold Little Heart, αγαπημένο, τρελή διασκευή της Άννας Μαρίας Χαροκόπου, εδώ της δικιάς μας.

Release Athens Festival φέτος παρέα με την Generali. Έχετε πάει και έχετε δει διάφορα. Μπράβο σας, θα ξαναπάτε. Η Generali είναι 140 χρόνια στην Ελλάδα, περισσότερα από 140 χρόνια. Δίπλα στους ανθρώπους χτίζει εμπιστοσύνη και σταθερότητα. Το μήνυμα είναι be here, be now, be free, be loud.

πάμε για τελευταίο. Ωραία κύλησε η πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Είμαι ευχαριστημένος. Χρόνια πολλά και πάλι σε αυτούς που γιορτάζουν. Σιγά σιγά πρέπει να ακούμε περισσότερα καλοκαιρινά νομίζω.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: Οπα, τι κάνεις εκεί?
6: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
5: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Παρασκευή 3 Ιουλίου, το Bolivar υποδέχεται τον κορυφαίο DJ and producer της Afterlife, είναι Λέα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, είναι Λέα, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε,
10: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
12: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Άντε, προχώρα!
14: Στρίβω!
13: Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
15: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Best 92 Coma X.
17: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
0: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
14: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
0: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
18: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
19: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 100%.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή προτελευταία μέρα του Ιουνίου, πάει.
1: Πάει και στον φάγμα.
0: Πάει, ναι. Με αυτά και με εκείνα.
1: Και τον περάσαμε και αρκετά δροσερά, θα έλεγα.
0: Ναι, όντως.
1: Ειδικά με το... όταν βλέπεις τη σύγκριση την αδυσόπιτη.
0: Καλά, με το τι γίνεται Γαλλία και γίνεται. Γερμανία και τέτοια. Ναι. Μια χαρά είμαστε.
1: Καλά είμαστε.
0: Βέβαια, αυτά έρχεται, λένε ο κύριος Κολυδάς, λέει ότι ξεκινάει ένα διβδόμαδο ζόρικο.
1: Φωτιά.
0: Ναι.
1: Είναι οι δύο επόμενες εβδομάδες είναι κρίσιμες.
0: Ακριβώς αυτό θα είναι, όντως.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει,
1: τώρα
0: φτάσαμε Ιούλιο.
1: Θα ήταν και περίεργο το αντίθετο.
0: Ακριβώς. Πάμε παρέα λοιπόν ως τις 10 Δευτέρα, σήμερα 29 Ιουνίου. 8 και 10 δείχνει πια το ρολόι εδώ στο ραδιομέγαρο του Best. Στα μικρόφωνα και τη μουσική για τις δύο επόμενες ώρες. Η Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεοδόσης Μίχος.
0: Ο Γιώργος Μπίτσικας θα φροντίσει τον ήχο και όχι μόνο σήμερα. Τα μηνύματά σας ανυπομονούμε να τα διαβάσουμε στο live και στα social. Να μας πείτε πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, αν πήγατε Pet Shop Boys, που ήσασταν πολλοί και πολλές τους Pet Shop Boys. Πάμε να δούμε τι θα δούμε λοιπόν και σήμερα.

0: Όπως ακριβώς μας τα λέτε και εσείς εδώ με τα μηνύματά σας, μαγική η Pet Shop Boys, πολύ ωραία βραδιά. Δεν θα μπορούσε βέβαια να είναι και αλλιώς, υπό την έννοια ότι δεν έχουν γράψει, ας πούμε, ή σχεδόν δεν έχουν γράψει τραγούδι που να μην είναι hit. Δηλαδή, άμα το καλοσκεφτείς, ξέρω εγώ, τα μισά ραδιόφωνα στον πλανήτη που παίζουν με αυστηρό playlist παίζουν Pet Shop Boys και τα άλλα μισά που δεν έχουν playlist, όπως Καλή Ώρα ο Best, παίζουν πάλι Pet Shop Boys. Οπότε όλα τα ραδιόφωνα σε όλο τον πλανήτη παίζουν Pet Shop Boys και πώς να μην παίξουμε αυτές τις γιτάρες που έχουν γράψει. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Το light show φοβερό. Το vibe γενικά ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ξέρεις, όλοι αναπόφευκτα χόρευες. Δεν μπορούσες. Δηλαδή ήταν αναπόδραστο ότι θα αρχίσει να κουνιέσαι.
1: Εντάξει, πρέπει να.
0: Πολύ ωραίο.
1: Να σε παρατηρήσουν επιστημονικά, αν καταφέρεις να βγάλεις ένα ολόκληρο live τον Pet Shop Boys χωρίς να χορέψεις.
0: Χωρίς να χορέψεις. Ναι, και το και τα
1: πόσο μάλλον δεν έχεις πάει κιόλας. Δηλαδή,
0: ναι,
1: με τη θέλησή σου.
0: Ακριβώς. Πολύ, πολύ καλή. Ξέρεις επίσης τι σκεφτόμουν. Με πιάσαν κάτι υπαρξιακά εκεί, ενώ χορεύαμε. Ρε παιδί μου.
1: Έβαλες υπαρξιακά την ώρα του χορού.
0: Υπαρξιακά, ξέρεις. Οι δύο βασικές σκέψεις που έκανα, αλήθεια τώρα με το χέρι στην καρδιά, ήταν οι εξής. Όταν παίζανε το. Αυτό, by the way, το Left of My Own Devices ήταν για μένα η καλύτερη στιγμή. Κάποια στιγμή, νομίζω με το Western Girls, μπράβο, είχαν από πίσω, δείχνανε στο πλαίσιο του light show και το video wall κτλ. Δείχνανε πλάνα από το παρελθόν τους, πώς ήταν νέα παιδιά,
1: ναι,
0: ξέρω
1: ναι,
0: εγώ,
1: ναι,
0: και δείχνανε
1: ναι.
0: πάρα πολύ από κινητοποιήσεις και πορείες, ξέρω, από Pride, από τέτοια, mm-hmm. από το San Francisco, από τα 70s κτλ. Και η πρώτη σκέψη που έκανα ήταν. Για ποιο λόγο, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι μπορούν και μισούν άλλους ανθρώπους επειδή έχουν διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Έλεγα, ρε φίλε, γιατί τι σε χαλάει, ας πούμε. Ένα αυτό, και δεύτερον, πόσο ωραία είναι που τελικά στην pop και rock μουσική, που είναι φτιαγμένη, υποτίθεται θεωρητικά, ξέρω εγώ, από νέους για νέους, ότι το rock and roll ξέρεις ναι, να το παίζεις νέος και να απευθύνεσαι σε νέους και να μην γερνάς, ξέρω, να καίς το κερί και από τις δύο μεριές, καλύτερα να καίγεσαι παρά να ξεφτίζεις και τα λοιπά. Πόσο μπούρδα είναι αυτό. Πόσο μπούρδα είναι αυτό. Δηλαδή πόσο ωραίος ο Νίλ Τέναντ στα 71 του, πόσο ωραίος ο Νικ Κέιβ τις προάλλες στα 68 του, πόσο ωραίος ο Ντέιβιντ Μπέρν στα 74 του και λες... Είναι τόσο μικρή τελικά, είναι τόσο μικρό εξορισμού το διάστημα που περνάμε πάνω σε αυτό τον πλανήτη. Που το να φτάσει, ας πούμε, ο Keith Richards στα 80 πόσα είναι και να παίζει, είναι ένα κλείσιμο ματιού στο συμπαντικό μεγάλο διάστημα. Κάτι τέτοιο με πιάσανε.
1: Ενώ χόρευα. Έχεις ταξιδέψει τώρα.
0: Ναι, κάτι τέτοιο με πιάσανε. Αλήθεια, κάτι τέτοιο με πιάσανε.
1: Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία. Ακούμε τους Pet Shop Boys και μας λες μετά και λίγο. Αν πρέπει να βαθμολογήσεις επίσης.
0: Τι να, 10, ξέρω εγώ. Υπεράνω βαθμολογία στις συναυλίες των Pet Shop Boys. Ήταν.

0: Αυτά που λέτε με τους Pet Shop Boys ήταν πάρα πολύ ωραία. Πάντα τέτοια.
1: Να πούμε ότι το σκεφτόμουν και αυτές τις μέρες, γιατί ποσταρίστηκαν πολλά stories για άλλη μια φορά εκεί από τους Pet Shop Boys. Ότι ρε παιδί μου, αυτοί εκτός ότι είναι πολύ διασκεδαστικοί και παρτάρουν κτλ. Είναι και πολύ διανοούμενοι.
0: Α, ναι, εννοείται.
1: Δηλαδή, αν τη σκεφτείς ότι έχουν κάνει ένα χύτερα τραγούδι που τη φράση του τίτλου του είναι Left to my own devices.
0: Ναι, εννοείται.
1: Το οποίο εντάξει είναι μια περίεργη φράση να χρησιμοποιήσει κανείς ένα pop τραγούδι. Είναι καταπληκτικό.
0: Και βαθιά πολιτικό συγκρότημα, είπε τη Σομπόιζ, έτσι. Και όλο αυτό το αμπαλάρουν με την ευκολία, ας πούμε, της τέλειας μουσικής που το κάνει πάρα πολύ προσβάσιμο το μήνυμά τους.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε η συνταγή τους είναι μαγική. Είναι τρομερό να είσαι τόσο πολιτικός και ταυτόχρονα να είσαι τόσο pop.
1: Και τόσο fan.
0: Και τόσο fan, βέβαια.
1: Είδες μπεστάκια στην.
0: Ναι, ήταν κάπως.
1: Γιατί έχω να σου πω ότι εγώ δεν ήρθα, διότι ήμουν σε αυτή την παρτάρα των φίλων μου που κάνανε το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή εκεί που ήμουν στο πάρτι, έρχεται κάποιος και μου λέει, μήπως είσαι η Μανίνα. Λέω, είμαι η Μαρίνα. Άλλη, για ξέρω εγώ, σας ακούω στο ραδιόφωνο κτλ. Ξέρεις ποιο είναι το φοβερό, μου λέει, ότι τώρα ήμουν στους Pet Shop Boys και είδα το Μίχο. Και τώρα έρχομαι εδώ και βλέπω εσένα. Λέω, πραγματικά, τι λαχείο σου έκατε σήμερα.
0: Καλό.
1: Φεύγοντας, θα πετύχει τον πίτσι, ξέρω εγώ, στην είσοδο.
0: Τώρα, ειλικρινά, λέει κάποιο, υπάρχει άνθρωπο που δεν του αρέσουν οι Pet Shop Boys. Μωρέ, ναι, εντάξει, υπάρχει.
1: Εντάξει, τώρα υπάρχουν άνθρωποι που δεν του αρέσει το οξυγόνο. Δεν είναι κάτι.
0: Ξέρεις επιστήμη όλα τα
1: αδέρφια και έξω.
0: Στη δεύτερη σκέψη που σου είπα πριν, την υπαρξιακή, ότι πόσο λίγο τελικά χρόνο περνάμε σε αυτόν τον πλανήτη, οπότε τι ωραία που είναι να μεγαλώνεις με στυλ. Είναι επίσης, εκτός από ωραίο, είναι και πολύ σημαντικό, γιατί αν το σκεφτείς, περνάμε τουλάχιστον τη μισή μας ζωή κάνοντας και νιώθοντας πράγματα που δεν τα γουστάρουμε. Αν τα βάλετε κάτω.
1: Ναι, ισχύει.
0: Έτσι είναι. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Οπότε για να ρεφάρεις, πρέπει να ζεις περισσότερο.
1: Ναι.
0: Anyway, αυτά τα. Μπορεί να κουνήθηκε το κεφάλι μου από τον πολύ χορό, ξέρω και να.
1: Χόρεψε, Θεοδόση.
0: Όλοι χόρευαν εκεί πέρα. Δεν γίνεται.
1: Πραγματικά δεν γίνεται να μην χορέψει.
0: Δεν γίνεται. Τέλος πάντων, ας επιστρέψουμε στο σήμερα. Πάντα τέτοια. Μακάρι να είμαστε καλά, να τους ξαναδούμε και αυτοί να είναι καλά και να ξανάρθουν.
1: Εγώ να πω και από μικροφόνου τα χρόνια μου πολλά στα τρία αγαπημένα μου πλάσματα εκεί που κάνανε αυτό το φοβερό πάρτι που κλείσαν όλοι τα 50.
0: Ωραία.
1: Και το κλείσανε με τρομερό στυλ, η αλήθεια είναι.
0: Τα 50 είναι τα νέα 50, παιδιά, γνωστό.
1: Πολύ καλό. Μπράβο. Στον Παναγιώτη, στο Γιάννη και στο Βασίλη, λοιπόν, και του χρόνου και σε άλλα 50.
0: Έτσι.

0: Λοιπόν, ας επιστρέψουμε στο σήμερα. Έχουμε 29, άρα καμιά επέτειο, καμιά γιορτή, κανένα γεγονός.
1: Βέβαια, είναι Πέτρο και Παύλου σήμερα. Οπότε γιορτάζουν οι Παύλοι, οι Πέτροι, οι Παυλίνες, οι Πετρούλες και όλοι ενδιάμεση.
0: Χρόνια τους πολλά.
1: Χρόνια πολλά σε όλους. Διεθνής ημέρα των τροπικών. Mm-hmm. Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού.
0: Μάλιστα.
1: Και Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας.
0: Μάλιστα.
1: Γεγονότα.
0: Παρακαλώ.
1: Τα έχω πάρει σε ρήτρα. Λοιπόν, 1850 το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Αχα.
1: Που επιβλήθηκε από τη Βαβαροκρατία το 1833. Λίγα χρόνια αργότερα, 24 συγκεκριμένα, το 1874 δημοσιεύεται στην εφημερίδα Κερί.
0: Κερί
1: όπως ο καιρός, η Κερί, όχι μάλιστα. Το Κερί που καίγεται. Άρθρο του Χαρίλαου Τρικούπη με τίτλο «Τις πτέει».
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτό ο Τρικούπης καταδεικνύει ως υπεύθυνο για την πολιτική κρίση που διέρχεται ο τόπος τον βασιλιά Γεώργιο τον Πρώτο. Επίσης σχολιάζει αρνητικά τις επιλογές του στο σχηματισμό κυβερνήσεων και ζητά να λαμβάνει υπόψη του κατά το σχηματισμό των κυβερνήσεων την αρχή της δεδηλωμένης.
0: Μάλιστα.
1: 1931, 100 χρόνια μετά, δηλαδή, όχι 100, εντάξει, λιγότερα. Μέλη της Εθνικιστικής Οργάνωσης Εθνική Ένωσης Ελλάς βάζουν φωτιά στο συνοικισμό Κάμπελ της Θεσσαλονίκης και βιοπραγούν κατά των φτωχών Εβραίων κατοίκων του.
0: Ανέκαθεν καλά παιδιά η ακροδεξή.
1: Πάντα, πάντα. Τα επεισόδια υποδαβλίζει με σειρά άρθρων της η φιλοβενιζελική εφημερίδα Μακεδονία.
0: Μάλιστα.
1: 1958 πάμε σε κάτι πιο light. Η Βραζιλία κατακτά το 6ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, νικώντας τον τελικό της Στοκχόλμης στη Σουηδία μέσα στο σπίτι τους με 5-2. Δύο γκολ σημειώνει ο Πελέ, δύο ο Βαβά και ένα ο Ζαγκάλο. Μετέπειτα προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας. Αντίστοιχα το 1986 το Μουντιάλ τότε κερδίζει η Αργεντινή με 3-2 τη Δυτική Γερμανία τότε στο περίφημο στάδιο των Αζτέκων στην πόλη του Μεξικού και κατακτά το 13ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Ενώ σαν σήμερα το 2002 ξεκινάει ουσιαστικά η άκρη του νήματος για την εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη, αφού από έκρηξη που σημειώνεται στα εκδοτήρια της Ελλάς Flying Dolphins στον Πειραιά, τραυματίζεται ο Σάββας Ξηρός, ο οποίος στη συνέχεια θα ομολογήσει τη συμμετοχή του 17 Νοέμβρη, αρχή της εξάρθρωσης ουσιαστικά της οργάνωσης που δρούσε στην Ελλάδα επί 27 χρόνια. Αν έχετε δει το ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά, ξέρετε και περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή τη νύχτα. Λέγεται, δεν επιβεβαιώθηκε στο ντοκιμαντέρ. Διαψεύστηκε στο ντοκιμαντέρ ότι ο Σάββας Ξηρός ομολόγησε γιατί ο εισαγγελέας μπήκε ντυμένος παπάς.
0: Ναι, αλλά στο ντοκιμαντέρ ναι, διαψεύστηκε. Λέει ότι αυτό είναι ο Χρυσοχοΐδης, είπε ότι αυτό είναι, ήταν μπουρδα, ξέρω εγώ.
1: Ήταν αστικός μύθος.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα, γενέθλια. Θα είχε ο Ρομπέρ Σουμάν, ο Γάλλος πολιτικός που διατέλεσε πρωθυπουργός της Γαλλίας και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τους εμπνευστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Το 1900 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Αντουάν Ντεσεν Εξυπερί.
0: Ο Εξυπερί, μικρός πρίγκιπας.
1: Ο μικρός πρίγκιπας ήταν πιλότος ο Εξυπερί. Το ήξερα. Ενώ θα είχε γενέθλια σήμερα και ο Γιάννης Πουλόπουλος, ο Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής. Φάρτος. Σαν σήμερα το 1907 έφυγε ο Κωνσταντίνος Βολανάκης, ο Έλληνας ζωγράφος, ο πατέρας της ελληνικής θαλασσογραφίας. Το 1951 έφυγε ο Εμίλιος Βεάκης, ο κορυφαίος Έλληνας τοπίος του δραματικού θεάτρου. Και το 2003 έφυγε σαν σήμερα η Κάθριν Χέμπορν, η Αμερικανίδα ηθοποιός.
0: Φεύγουμε κι εμείς για το πρώτο διάλειμμα.
1: Όχι, έτσι λοιπόν. Ελπίζουμε. Θα ξαναγυρίσουμε εμείς.
0: Θα ξαναγυρίσουμε μετά το break. Καθώς πάμε λοιπόν για το πρώτο διάλειμμα, να σας θυμίσω ότι η αγαπημένη καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει, μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με τη συνοδεία του Τυχερό Αστέρι, αφηγείται μια τρυφερή ιστορία για τη φροντίδα, τη δύναμη και την ενέργεια που δίνουμε ο ένας στον άλλο. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που προσφέρει την ενέργειά του σταθερά εδώ και 168 χρόνια. Την καμπάνια μπορείτε να τη δείτε στα social media της εταιρείας φυσικά. Που προσφέρει την ενέργειά του σταθερά εδώ και 168 χρόνια. Την καμπάνια μπορείτε να τη δείτε στα social media της εταιρείας φυσικά.

Νερό και είστε έτοιμος να συνεχίσετε. Οπότε ανακαλύψτε τη δροσιά του Dextro Light Plus Lemon και γνωρίστε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σας καθημερινότητα.

0: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vigo Records, Seed Records, Dam Dam Records. Η Norbit Festival, Off the Record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέρος δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.

0: μαζί. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Δευτέρα 29 Ιουνίου, το Dice Sounds and Drinks υποδέχεται το Strawberry Moon με

0: Κηφισιά. Be there.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες

0: Παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Best. Back in the day. 92,6.

Όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις, η αλήθεια είναι ότι τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι. Γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα, δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Και στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές, βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό άλλωστε το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.

0: Κρατήστε και αυτή την πληροφορία. Οι EFSA με τον EFET τρέχουν για πέμπτη χρονιά την εκστρατεία Safe to Eat στην Ελλάδα. Η Safe to Eat, για να ξέρετε, προσφέρει πρακτικές και επιστημονικά τεκμηριωμένες οδηγίες για συνειδητές διατροφικές επιλογές και με βάση την εμπειρία των προηγούμενων ετών διευρύνει τη δράση της και ενισχύει τη συμμετοχή του κοινού στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και πέρα από αυτήν. Κρατήστε αυτή την πληροφορία, γιατί τα πράγματα με τα διατροφικά συχνά πυκνά να λέμε και διαβάζουμε ρεπορτάζ για το πόσο καλά δεν πάνε.
1: I'd first tried to hide that tingling inside.
0: Πάμε.
1: Was gone.
0: Πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα της Δευτέρας, ξεκινώντας σήμερα από τα νέα, όπου διαβάζουμε για 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε όσον αφορά τις κληρονομιές ακινήτων, τι πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι πριν αποδεχθούν ένα ακίνητο, τι πρέπει να ελεγχθεί σε ένα διαμέρισμα πριν μεταβιβαστεί, τι ισχύει για οικόπεδα, χωράφια και αγροτεμάχια. Κατά τα άλλα, κάποιοι θεούλιδες κάναν το Ηράκλειο Τόκιο πάνω σε δύο ρόδες σε 14 μήνες. Και όταν λέω δύο ρόδες, δεν εννοώ μηχανών, αλλά ποδηλάτων. Και οι δύο ποδηλάτες εξήγησαν στα νέα πώς πήραν αυτή την απόφαση και αφηγούνται τις περιπέτειες τους.
2: Όταν λες κάναν το Ηράκλειο Τόκιο, εννοείς πήγαν από το Ηράκλειο στο Τόκιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ νόμιζα ότι κάναν το Ηράκλειο Τόκιο. Και λέω, το κάναν δηλαδή. Του βάλανε ουρανοξύστες. Του βάλανε ουρανοξύστες. Και μάλιστα πάνω σε ποδήλατα.
0: Όχι, ξεκίνησαν από το Ηράκλειο και φτάσανε στο Τόκιο μετά από 14 μήνες με δύο ποδήλατα.
2: Έλαξτε.
0: Τρομερό. Συνεχίζουμε. Ας περάσουμε τώρα στην απογευματινή. Μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικό. Τα υπέρ και τα κατά για κάθε μια από τις ρυθμίσεις. Ρεπορτάζ και για το πώς λιώνει η Ευρώπη από την επέλαση του ακραίου καύσωνα με χίλιους θανάτους κεφάλες στη Γαλλία. Έχουμε και ένα θέμα για το πώς μάγεψε η Γαλάνη στο Σούνιο με τον Τσιτσάνη σε μια τρομερή συναυλία στον αρχαιολογικό χώρο με τραγούδια του μεγάλου λαϊκού συνθέτη.
2: Όταν λες με τον Τσιτσάνη, φαντάζομαι εννοείς με τα τραγούδια,
0: του Τσιτσάνη, γιατί... φυσικά. Ας περάσουμε τώρα στην εφημερίδα των συντακτών. Το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου. Προεκλογικός απολογισμός για τη γαλάζια επταετία. Εξοραϊσμένη εικόνα για τα 7 χρόνια λοιπόν διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Υγιή ηχθείος για την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και την απαξίωση των θεσμών. Σκληρή κριτική από το Πασόκ. Το πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών διακυβέρνησής της ετοιμάζει η Ελλάς. Ρεπορτάζ και για το πώς η Golden Visa. Η αναβάθμιση, ας πούμε, μέσω Golden Visa διώχνει τους μόνιμους κατοίκους συγκεκριμένα στον κεραμικό.
2: Μάλιστα.
0: Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Η πρόοδος μετριέται με αποτελέσματα και όχι με συνθήματα. Μήνυμα Μητσοτάκη για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι τη σύγκρουση. Κατά τα άλλα, όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές για όσους βγαίνουν σε σύνταξη φέτος. Τυχερούλιδες. Μαγάσιδες.
2: Εντάξει, αυτοί οι άνθρωποι όμως είναι και αρκετά χρόνια μεγαλύτεροι σου.
0: Δεν πειράζει, μωρέ. Εδώ πέρα λέμε αποθεώνουμε τον David Byrne στα 74.
2: Ναι, αλλά εντάξει τώρα. Θες να είσαι 74, δηλαδή τώρα. Α, θα φτάσουμε σιγά-σιγά. Από τώρα.
0: Υπάρχει ένα κομμάτι του εαυτού μου, δεν σου κρύβω, που θα ήθελε να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία.
2: Το έχουμε καταλάβει από τον τρόπο που αρχιοθετεί τους λογαριασμούς της ΔΕΗ.
0: Και να ξυπνήσω 60. Με αισθητά ακόμη μεγαλύτερη δισκοθήκη και βιβλιοθήκη, παραμένοντας τρελά ευτυχισμένος και ερωτευμένος με τη γυναίκα μου και το μόνο μου μέλημα θα είναι που θα πάω να πιω το καφεδάκι μου.
2: Στα 60 δεν θα έχεις πάρει σύνταξη ακόμα.
0: Γιατί μου το χαλάσεις τώρα.
2: 62.
0: 62, πρόωρη.
2: 67.
0: Λέγεται.
2: Πρόωρη, γιατί τι έχεις εσύ για να πάρεις πρόωρη σύνταξη.
0: Γιατί δεν έχω.
2: Μπορείς να χάσεις ένα παιδάκι τώρα.
0: Θα πληρώσω τα πλασματικά. Τέλος πάντων, διαβάζουμε και στον ελεύθερο τύπο για πυραυλοκινητήρα made in Απουθού.
2: What?
0: Μια ακόμα επιτυχία της φοιτητικής ομάδας ASAT των μηχανολόγων μηχανικών στο Απουθού. Τα παιδιά, τι ωραίοι, μπράβο τους. Φτιάξανε αυτό το μηχάνημα. Πάμε και στην κόντρα. Οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι. Έξαλλος ο Μητσοτάκης για τη συνάντηση Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη που ερμηνεύεται ως θετική στάση του Προέδρου Τραμπ στην ίδρυση του νέου κόμματος. Ο Τραμπ στο μεταξύ δεν είδε.
2: Τι του είπε.
0: Ποιος επιφανής παράγοντας της ομογένειας με ισχυρή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο έκλεισε το ραντεβού.
2: Όπου θα πεπέζει ίντρικα τώρα εκεί. Τρελάθηκα τώρα.
0: Και τέλος, στη Δημοκρατία. Φέση 10 δις στις πλάτες των φορολογουμένων. Αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδος. τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης με τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους οι Έλληνες πολίτες. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα της Δευτέρας.

0: Διαβάζουμε τα μηνύματά σας, παιδιά, μπόλικα και σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα εκ των οποίων λέει τα εξής. Μάλλον ορμόμενος ο φίλος εδώ από αυτά τις υπαρξιακές αμπελοφιλοσοφίες που έλεγα το πρωί με αφορμή τους Pet Shop Boys. Λέει, εσάς τι σας τρομάζει, ο χρόνος ή ο θάνατος? Ο θάνατος.
1: Ο χρόνος, ποιος χρόνος?
0: Ο χειρότερος γιατρός που λέει ο Αγγελάκας.
1: Ή ο καλύτερος. Κοίτα να δεις.
0: Ο θάνατος, παιδιά, και βασικά.
1: Εμένα πιο πολλά αρρώστια με τρομάζει.
0: Ναι,
1: πριν το θάνατο.
0: Ο θάνατος που δεν θες να.
1: Ο θάνατος
0: είναι...
1: στον ύπνο μου, δεν τον φοβάμαι.
0: Να το καταλάβεις καν. Ναι. Να μην είναι οδυνηρός. Τι λένε πρωί-πρωί.
1: Πραγματικά.
0: Μας ρώτησαν, να μην απαντήσουμε.
1: Μήπως εννοεί ο χρόνος με την έννοια ότι γερνάμε και αν μας τρομάζει αυτό και τέτοια. Δεν μ' αρέσει κιόλας. Μην τρομάζει, αλλά δεν μ' αρέσει. Τα 50 ήταν μια δύσκολη, ένα δύσκολο πάτημα.
0: Δύσκολο...
1: Ναι.
0: Αυτό δεν έχεις μπει στα 50.
1: Πώς δεν έχω μπει? Τα έκλεισα τον Απρίλιο.
0: Τι λες παιδί μου, τα 49 δεν έκλεισες.
1: Ωραία. Δεν θέλει ο άνθρωπος να δεχτεί κάποια πράγματα.
0: Έκλεισε τα 49 και μπήκε στα 50.
1: Όχι, έκλεισα τα 50, το 76 είμαι. Έχουμε 2026.
0: Έκλεισε τα 50.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι. Όπως και οι φίλοι μου που έκαναν τον πάρτι πρόβλημα. Είμαστε όλοι μια γενιά εκεί. Να δεις τι έγινε. Καταλαβαίνεις ότι. Είχαν στο πάρτι και τον Quentin DJ.
0: Ναι.
1: Και καταλαβαίνεις κάποια στιγμή όλη αυτή η Gen X ήταν έξαλλη. Το αντιλαμβάνεσαι έτσι? Τι γινότανε σε αυτό το πάρτι από ένα σημείο και μετά. Πάντως καλά κρατιόμαστε αυτή η σειρά. Θεωρώ. Θεωρώ ότι οι Gen X'ers έχουν δώσει.
0: Σήμερα
1: νέα...
0: είστε όλοι παρόντες.
1: Τι εννοείς?
0: Δεν είχαμε καμιά απώλεια έτσι μετά το ξενύχτη αυτό το.
1: Δεν τους έχουμε τσεκάρει όλους.
0: Παιδιά, δώστε, μαζέψτε παρουσίες.
1: Εντάξει, όχι, όχι. Μια χαρά, μια χαρά. Νομίζω ότι είναι καλή η φουρνιά αυτή.
0: Ναι.
1: Δίνει σε σχέση με κάτι Gen Zenders που βλέπω στη δουλειά και φαριούνται να πάνε για ποτό στις 11 η ώρα, λέει, βαριέμαι, θα γυρίσω στο σπίτι μου.
0: Ντροπή.
1: Ντροπή και έσχος. Ντροπή και έσχος, ακριβώς.
0: Έτσι. Συνεχίζουμε με την. Που δεν είναι τίγκα ως γνωστόν αυτόν.

αλλά είναι από τα τραγούδια που έγιναν τόσο γνωστά σε αυτή τη βερσιόν που πολλοί δεν ξέρουν ότι το original είναι του Καναδού Corey Hart, που δεν είχε και, αν δεν κάνω λάθος, δεν είχε διαγράψει έτσι καμιά τρελή πορεία στην pop μουσική, αλλά άφησε αυτό το single πίσω του που είναι συγκλάρα.

0: Εδώ οι εκπρόσωποι της Gen X έχουν βγει και το βραδοφωνάζουν πόσο περήφανοι είναι για τη γενιά τους. Πόρα παιδιά, λες και πήραμε την πόλη είναι η φάση. Γίνεται μια πολύ ωραία έκθεση πλάκα-πλάκα όμως, να το πούμε και αυτό. Στο Ίδρυμα Δέστε. Και μπράβο που το έφερε έτσι η κουβέντα και το θυμηθήκαμε. Μια έκθεση λοιπόν με τίτλο Gen X, ιστορίες μιας χαμένης γενιάς. Μιας ξεχασμένης, συγγνώμη, γενιάς.
1: Ξεκινά. Και το χαμένης δεν είναι κακό.
0: Και καμένης ενδεχομένως. Λοιπόν, ξεκίνησε λοιπόν η έκθεση στις. Έχει ξεκινήσει και στις 18 Ιουνίου, ναι. Στις 18 Ιουνίου είναι έργα από την προσωπική συλλογή του Δάκη Ιωάννου, που εντάξει τώρα μιλάμε από τους μεγαλύτερους συλλέκτες σε όλο τον πλανήτη, με έργα καλλιτεχνών της γενιάς Χ. Οπότε θα έχει, θεωρώ, πολύ ενδιαφέρον και για τους εκπροσώπους της γενιάς Χ και για τους νεότερους που θέλουν να δουν, ας πούμε, τι καπνό φουμάριζε καλλιτεχνικά η γενιά Χ. Τρέχει στο Δέστε, έχει ακόμη καιρό μπροστά της, δεν βλέπω ημερομηνία λήξης. Α, όψα εγώ, μέχρι το Νοέμβριο, αλλά μια ωραία ιδέα στο Ίδρυμα Δέστε. Και πάμε σιγά σιγά για το διάλειμμα. Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του. Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Οπότε ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
1: Και επειδή ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του αίμα, το βάρος του σε αίμα, και δεν θέλεις να είναι το δικό σου αίμα αυτό, μπορείς κλασικά να χρησιμοποιείς Repel Spray, γιατί το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Οπότε κλασικά Repel Spray από τη Unifarm. Χθες που πήγα θερινό, και είχα ξεχάσει να πάρω μαζί μου αντικουνουπικό. Επειδή το είδα ότι θα πάει για κακό η φάση, αυτό είναι το ωραίο που ήταν και κάτι κυρίες μπροστά είχαν το αντικουνουπικό τους πάνω στο τέτοιο. Λέω συγγνώμη, μπορώ, βεβαίως λέει, μοίραζα αντικουνουπικό στον κόσμο.
0: Σωστές.

0: 92,6.
1: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
4: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles, παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
6: Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
13: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
12: Ποιος μίλησε?
13: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
12: Στον δεύτερο.
13: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
12: Τι?
13: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
12: Μπήκα σωστά?
13: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
14: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
12: Όπου θέλω.
14: Πες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Best 92,6.
15: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
16: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
17: Πού πας, ρε καραμούζα,
16: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

0: Πάμε λοιπόν, μπεστάρα ώρα Δεύτερη, ως τις 10 στα μικρόφωνα και την επιλογή της μουσικής η Μάνη Ναντάνου.
1: Ο Θεοδόσης Μίχος.
0: Με τον Γιώργο Μπίτσικα, σήμερα Δευτέρα, 29 Ιουνίου του 2026, να φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Στα Γουαγκαμάμα, πώς έλεγαν στο Ted Lasso, Football is Life. Food is Life στα Γουαγκαμάμα και θα το καταλάβετε από το νέο
1: life,
0: καλοκαιρινό μενού. Το αγαπημένο Πανέζιαν εστιατόριο της Αθήνας παρουσιάζει ένα νέο μενού γεμάτο χρώμα, φρέσκα αρώματα και εκρηκτικές γεύσεις που θα σας ταξιδέψουν. Από τα νέα ο Σιζούσι, μια νέα πρόταση σούσι εμπνευσμένη από το παραδοσιακό ιαπωνικό
1: φρέσκο σούσι.
0: Και το απολαυστικό coconut curry udon. Άι κι άλλος. Μέχρι τη δροσερή Thai salad κοτόπουλου, παιδιά. Κάθε πιάτο ένας ακόμη λόγος για να βρεθείς στα Γουαγκαμάμα της Αιώλου, στο κέντρο της Αθήνας, για lunch και after work, αλλά και για ραντεβού ή έξοδο και με την παρέα σου. Και
1: αν θέλετε ακόμα
0: περισσότερους λόγους να πάτε, θα σας θυμίσουμε ότι αποκλειστικά στο Γουαγκαμάμα στην Αιώλου συνεχίζονται τα All You Can Eat Sushi από 15,90 και τα Curry Days με αγαπημένα curry στα 9,90. Ευχαριστούμε, παιδιά, για τα μηνύματα. Είναι πάρα πολλά και σήμερα παρέα ως τις 10 θα είμαστε όπως κάθε πρωί. Και εννοείται, θέλουμε κι άλλα, στο Live24 και στα social. Και επειδή όλοι έχουμε ήδη αρκετά πράγματα να μας αγχώνουν καθημερινά, το Insurance Market είναι εδώ για να κάνει την ασφάλιση απλή και για να έχετε ένα πράγμα λιγότερο να σας δυσκολεύει. Κάνουν όμως και κάτι παραπάνω τώρα. Μπαίνεις στο Insurance Market και εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις αυτόματα και σε κλήρωση για 15 ολόκληρες χιλιάδες ευρώ. Διακοπές, λογαριασμοί, ψώνια, όσα θα ήθελες να ήταν πιο απλά.
1: Πάλι, κύριε Στέφανε.
0: Έτσι θα έχεις ακόμα λιγότερα να σε αγχώνουν. Πολύ σημαντικό είναι ότι δεν απαιτείται αγορά συμβολέου για να συμμετάσχεις στο διαγωνισμό. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
1: Να κάνω ένα shout-out στο φίλο μου τον Νίκο που πάει στο γραφείο του αυτή τη στιγμή. Είναι αυτή η κλασική ώρα. Με τον Νίκο μεγαλώσαμε μαζί, ήμασταν στο σχολείο, είχα πάρα πολύ καιρό να τον δω, τον είδα στο πάρτι το Σάββατο. Και έπαθα και εγώ ένα υπαρξιακό γενικότερα. Εσύ είχες άλλο το Special Boys, εγώ είχα το δικό μου. Που επειδή βρεθήκαμε εκεί και συμμαθητές ουσιαστικά ήμασταν με τα παιδιά. Καβγάλαμε όλο το σχολείο μαζί και ήμασταν φίλοι και μετά. Σκεφτόμουν πόσο φανταστικό είναι αυτό με τους παλιούς σου φίλους. Ακόμα και αν δεν τους βλέπεις πια. Έχεις πολύ καιρό να τους δεις. Έχετε χαθεί κάπως οι ζωές σας, ρε παιδί μου, έχουν απομακρυνθεί γιατί για πρακτικούς κυρίως λόγους, αναπόφευκτα, ναι. Ότι όταν ξαναβρίσκεσαι, ακόμα και αν έχεις να τους δεις 10 χρόνια, η οικειότητα με την οποία που έχετε, σε ένα 3 δευτερόλεπτα επανέρχεται.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή η άνεση με την οποία ήμασταν μεταξύ μας σε αυτό το πάρτι, δεν υπήρχε αμηχανία, δεν υπήρχε, ξέρεις, το πιάσαμε από εκεί που το είχαμε αφήσει.
0: Έτσι.
1: Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ... Κάτι περπατάει πάνω σου.
0: Τι περπατάει?
1: Ένα με μία κάνα, στο ζουζουνάκι. Ζουζουνάκι, όσο ζούσει.
0: Καλό δεχόμενο.
1: Ενώ όσο ζούσει. Και θυμάσαι αυτό που είχε πει ο Τσάντερ, Θεός χωρίστονα, για τους Friends, όταν είχαν βρεθεί στο reunion μετά από πολλά χρόνια, ότι κάθε φορά που βρίσκονταν μετά το τέλος της σειράς οπουδήποτε, τέλειωνε η βραδιά με τους υπόλοιπους που ήταν μαζί. Θα ήσουν με αυτούς τους ανθρώπους όλη τη νύχτα, γιατί απλά τους πέτυχε στοιχεία κάπου και ήξερες ότι δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Έχει μια οικειότητα και είναι πολύ σημαντικό να έχεις τη ζωή σου ανθρώπους που σε ξέρουν όταν ήσουν μικρός.
0: Ακριβώς.
1: Να σου θυμίζουν πώς ήσουν. Από την αρχή. Οπότε φιλιά σε όλους. Καλό δρόμο, Νίκο. Ελπίζω να μην βρίσκεις κίνηση.
0: Άρα για τώρα πώς θα είναι. Το πρωί πάντως ήταν πιο χαλαρά τα πράγματα. Πλέον
1: καλά ήταν σήμερα. Ναι, αισθητή καλά ήταν.
0: Διαφορά. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με το remix αυτό στο body rock του Moby. Επειδή ξέρουμε ότι πολλοί και πολλές θέλετε να πάτε στο Moby, αλλά δεν βρίσκεται εισιτήριο, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε.
1: Τι άλλο να κάνουμε εδώ πέρα, έχουμε κάνει τα πάντα.
0: Λοιπόν, έστειλε μία φίλη εδώ, μου στείλε στο Instagram, ότι δεν θα καταφέρει τελικά να πάει. Αν κάποιος ενδιαφέρεται να αγοράσει το εισιτήριό της στο face value, στην τιμή που πλήρωσε και η ίδια για να το αγοράσει, δηλαδή 70 ευρώ, ας μας στείλει μήνυμα να σας φέρουμε σε επαφή. Ξαναλέμε, δεν είναι κλήρωση, δεν είναι δωρεάν. Θα ήθελε η φίλη να το πουλήσει στην τιμή που το αγόρασε, 70 ευρώ.
1: Για στείλτε. Στείλτε τα γνωστά. Ξέρετε πώς να στείλετε. Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας για να σας φέρουμε σε επαφή να κάνετε το transaction μόνοι σας.
0: Ακριβώς.

0: Λοιπόν, Φίλιππε, εσύ που ενδιαφέρεσαι για το εισιτήριο αυτό του Μόμπι, ξαναλέω, είναι για 70 ευρώ. Να ξέρεις, θα προωθήσω τώρα το τηλέφωνό σου στη φίλη που το πουλάει, να σε πάρει τηλέφωνο.
1: Φίλος
0: και να.
1: Φίλος είναι εδώ που έχει στείλει.
0: Ναι, αλλά φίλη είναι αυτή που το πουλάει.
1: Α, είπες Φίλιππε.
0: Ναι.
1: Γιατί τον λένε Φίλιππο, νόμιζα είπες Φίλιππου.
0: Όχι,
1: ή θέλεις
0: όχι, όχι,
1: το εισιτήριο.
0: Θα το στείλουμε στη φίλη που θέλει να δώσει το εισιτήριο και βρείτε τα μεταξύ σας και να πάνε όλα καλά.

0: Έχει πλάκα αυτό που στέλνει εδώ. Δεν άκουσα για που δίνει η φίλη το ειστήριο 70 ευρώ, αλλά ενδιαφέρεται.
1: Έτσι, ωραίος. Κάτι ωραίο θα είναι.
0: Τέλος, παιδιά, με το ειστήριο προωθήσαμε στην φιλενάδα εδώ τα τηλέφωνα να κάνει αυτή τα κουμάντα της. Λοιπόν, σε σχέση με αυτό που έλεγες για την αξία της σχέσης, ρε παιδί μου, που έχει σχέση με παιδικούς, εφηβικούς, πανεπιστημιακούς φίλους με τους οποίους χάνεσαι στην πορεία της ζωής, κολλάει και κάτι, θεωρώ, που μου είπε αυτός ο φοβερός συγγραφέας, ο Βούλγαρος, που έχει πάρει και Booker, που κυκλοφορούν τα βιβλία του στα ελληνικά.
1: Που ήμουν έτοιμη να κάνω ένα φοβερό dad joke.
0: Mom joke, είπαμε.
1: Mom joke, ναι.
0: Ναι. Για, τι, τώρα πάει χάθηκε.
1: Τώρα με τον Booker, με τον Booker. Δεν πρέπει να το σκεφτείς. Έχει Booker...
0: τη σειρά, την αστυνομική.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εντάξει, σκέφτηκα πως έχει 21 Jump Street.
0: Πρωί.
1: Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη, σας εύχομαι.
0: Χίλια συγγνώμη, σας εύχομαι. Να περάσει, δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτός ο Γεώργη Κοσποντίνοφ είναι ένα βιβλίο. Πέρα από την πλάκα τώρα, για το οποίο παραλυρούσα νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Κυπουρός και ο Θάνατος λέγεται, και ο τύπος γράφει για τον, με αφορμή το θάνατο του πατέρα του. Ένα καταπληκτικό βιβλίο, παιδιά. Ένα αριστουργηματικό, όπως είναι και τα προηγούμενα του. Κυκλοφορούν όλα στα ελληνικά από τις εκδόσεις Ίκαρος. Και κάναμε μια συνέντευξη που βγήκε στο News 24 λεπτά και κάπως συζητούσαμε, ρε παιδί μου, για την απώλεια, τη ζωή, τη σχέση με τους γονείς κτλ. Και μου είπε το εξής που κολλάει με τους παιδικούς φίλους. Σκεφτείτε, μου λέει επίσης, ότι ο θάνατος του γονιού σου σε κάποιο βαθμό σημαίνει και την οριστική ανυπαρξία της παιδικής σου ηλικίας.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Έχεις υπάρξει παιδί, λέει, αν δεν ζουν πια οι άνθρωποι που θυμούνται με περισσότερες λεπτομέρειες ακόμη και από σένα πώς ήσουν τότε. Έχεις υπάρξει παιδί αν δεν υπάρχει πια καμία απόδειξη. Νομίζω κολλάει σε αυτό που έλεγες. Δηλαδή, οι άνθρωποι, άσε τους γονείς, εντάξει, αλλά οι παιδικοί, εφηβικοί φίλοι σε ξέρουν με έναν τρόπο που δεν σε ξέρει κανείς άλλος.
1: Ισχύει.
0: Οπότε ξαναβρίσκοντάς τους, ουσιαστικά συνδέεσαι με έναν τρόπο και με τον εαυτό σου.
1: Ακριβώς,
0: τότε ξανά.
1: Ακριβώς αυτό. Συνδέεσαι με τον εαυτό σου που καλά ή άσχημα, γιατί μπορεί να μην έχεις πέρασει και τέλεια όταν ήσουν νέος, δεν είναι απαραίτητο. Καλός κακός πάντως είναι μια πρώτη βερσιόν, λιγότερο κοινική, λιγότερο έτσι... διαλυμένη από την πορεία της ζωής, λιγότερο έμπειρη προφανώς, ναι, εντάξει, ναι, ναι. Αλλά έχει μια σημασία, θεωρώ.
0: Έχει καλό
1: μια
0: να τους...
1: ειδικά αν έχεις χάσει τους γονείς σου.
0: Βέβαια.
1: Έχει ακόμα μεγαλύτερη.
0: Και επίσης είναι πάρα πολύ σπάνιο. Οπότε όσοι έχετε και έχουμε φίλους από εκείνα τα χρόνια, δεν συμβαίνει. Δεν είναι και ότι πιο σύνηθες.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Και είναι πολύ σημαντικό και πολύ συγκινητικό και πολύ υλικό. Και επίσης έχει πάρα πολύ πλάκα.
1: Ναι,
0: και έχει μια πλάκα που δεν την έχεις, ρε παιδί μου, με τους μετέπειτα φίλους σου. Έχει πολύ γέλιο η φάση αυτή. Να βρίσκεις τα παλιά σου φιλαράκια και να περνάτε καλά.

0: Είπαμε αρκετά για την Gen X. Πρέπει να επιστρέψουμε στην Gen Z.
1: Όχι, τίποτα. Συγγνώμη.
0: Κάνει και κιτάρ, δεν έκανε κιτάρ.
1: Ερκιτάρ.
0: Προκάσει και ερκιτάρ. Λοιπόν,
1: παρακαλώ.
0: Αρκετά για την Gen X.
1: Ναι.
0: Θες να σου πω για την Gen Z?
1: Όχι, αλλά πες. Νέα... Ας σου κόψω εγώ τη φορά τώρα.
0: Ποια είναι η νέα αιμονή, λέει εδώ,
1: της
0: Generation Z?
1: Νομίζω θα επιβεβαιωθεί πάνε γενικά.
0: Κυρίως στη Νότια Κορέα, λέει. Είναι προς το παρόν, θα έρθει και προς τα δω, υποθέτω. Άμα βλέπεις Gen Z και Νότια Κορέα.
1: Και Νότια Κορέα, τώρα πάμε.
0: Δύσκολα τα πράγματα.
1: Δύσκολη κατάσταση, ναι.
0: Παραγγέλνουν φαγητό,
1: ναι,
0: που δεν θα φτάσει ποτέ.
1: Ορίστε.
0: Αυτό που άκουσες.
1: Λαμμένα είναι τα παιδιά.
0: Ναι. Τι είναι. Καλά. δεν θέλω να χαρακτηρισμούς. Δεν θέλω. Για ολόκληρες γενιές δεν θέλω χαρακτηρισμούς.
1: Όχι, τα συγκεκριμένα που το κάνουν αυτό.
0: Τα παιδιά που. Ναι, αυτά είναι σίγουρα.
1: Τι κάνουν, δεν καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Έχει υιοθετήσει, λέει η Generation Z στην Νότια Κορέα, μια νέα ψηφιακή συνήθεια,
1: ναι,
0: που βασίζεται όχι στην κατανάλωση,
1: αλλά
0: στην προσδοκία της.
1: Ναι.
0: Σου φαίνεται αυτό? Εφαρμογές που προσομοιώνουν καθημερινές εμπειρίες χωρίς να ολοκληρώνονται ποτέ, ναι, σαν το τάντρικο σεξ είναι αυτό.
1: Χωρίς την ευχαρίστηση. Αλλά...
0: Λοιπόν, εφαρμογές που προσομοιώνουν καθημερινές εμπειρίες χωρίς να ολοκληρώνονται ποτέ, γνωρίζουν μεγάλη απήχηση, προσφέροντας στους χρήστες μια μικρή ένεση ντοπαμίνης χωρίς χρήματα, θερμίδες ή συνέπειες.
1: Μισό να το καταλάβω τώρα. Δηλαδή θέλω εγώ να παραγγείλω φαγητό.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή θέλω πάρα πολύ να φάω, ξέρω εγώ,
0: τσιγανιτές
1: πατάτες,
0: ναι,
1: ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μπαίνω σε,
0: ναι,
1: ένα ψεύτικο app και, ναι, κάνω, ναι, μια ψεύτικη παραγγελία.
0: Το app λέγεται Food Never Comes.
1: Ελπίζω όχι με CUM. Λοιπόν,
0: ναι. Λοιπόν, αυτή η εφαρμογή τι κάνει τώρα? Σου επιτρέπει να επιλέξεις πιάτα,
1: ναι,
0: να γεμίσεις το καλάθι σου,
1: ναι,
0: να παρακολουθήσεις την υποτιθέμενη πορεία της παραγγελίας σου στο χάρτη. Αλλά η διαφορά ποια είναι? Δεν υπάρχει ούτε εστιατόριο, ούτε διανομέας, ούτε πληρωμή, ούτε φυσικά φαγητό.
1: Κλειγμένα παίρνουν.
0: Δεν τα παίρνουν καν. Τα παραγγέλνουν και όντε δεν τους έρχονται. Αυτό. Τα λιγμένα. Ναι, και τα λιγμένα. Η διαδικασία, λέει, λειτουργεί αγχολητικά.
1: Πάρα πολύ.
0: Ένας χρήστης, λέει στην κορεάτικη εφημερίδα εκεί, που δεν ξέρω, δεν υπάρχει περίπτωση να την προφέρω. Πολλές φορές, λέει, θέλω να παραγγείλω αργά το βράδυ, αλλά συγκρατιέμαι για να εξοικονομήσω χρήματα. Δεν ολοκληρώνω ποτέ την παραγγελία, όμως αισθάνομαι ότι το άγχος μειώνεται. Εγώ με το που παραγγείλω και να μην πεινούσα, πεινάω εντωμεταξύ. Τι φάση.
1: Για το μάνα αυτά.
0: Δηλαδή δεν βγάζει νόημα αυτό. Αν είμαι με φίλους μου και πούνε να παραγγείλουμε κάτι, και λέω, δεν πεινάω, ρε παιδιά. Με το που θα παραγγείλουμε.
1: Θα πεινάσει.
0: Θα κοιτάω το ρολόι σαν τρελή πότε θα έρθει παραγγελία, παρότι δεν πίναγα πριν. Παρόμοια φιλοσοφία,
1: ναι,
0: φοβερή τέτοια φιλοσοφία, ακολουθεί και η εφαρμογή Fag Break,
1: ναι,
0: η οποία αναπαριστά ένα δωμάτιο καπνιστών. Οι χρήστες συνομιλούν μεταξύ τους σαν να βρίσκονται σε διάλειμμα για τσιγάρο, χωρίς όμως να καπνίσουν πραγματικά.
1: Τα τσιγάρα τσίχλες που τρώγαμε μικρά.
0: Τίποτα, δεν υπάρχει ούτε τσίχλα, τίποτα. Μπαίνουν σε ένα chat, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί είναι προφανώς ψηφιακή εφαρμογή.
1: Ναι.
0: Μπαίνουν εκεί στο chat και κάνουν ότι έχουν βγει για διάλειμμα τσιγάρου. Αλλά δεν έχουν βγει για διάλειμμα, ούτε έχουν βγει για τσιγάρο. Η εμπειρία λειτουργεί ως μια μορφή κοινωνικής επαφής και μειώνει το αίσθημα μοναξιάς. Γελάμε, αλλά δεν είναι για γέλια. Τι έχουν πάθει τώρα αυτά τα παιδιά, γιατί είναι σε αυτή την κατάσταση?
1: Ναι.
0: Είναι εδώ μια καθηγήτρια ψυχολογίας, λέει, που εξηγεί ότι η αναμονή μιας εμπειρίας μπορεί να ενεργοποιήσει τους ίδιους μηχανισμούς ευχαρίστησης με την ίδια την εμπειρία. Όχι,
1: και
0: κυρία.
1: Η κατάθλιψη
0: Πάμελα
1: μετά που δεν θα ικανοποιηθείς όντως και θα μείνει στο μυαλό σου όλο αυτό.
0: Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν εδώ και χρόνια συμβολικές εμπειρίες για να καλύψουν συναισθηματικές ανάγκες. Η προσμονή μιας αγοράς, ενός ταξιδιού ή ακόμη και ενός γεύματος μπορεί να προσφέρει από μόνη της αίσθημα ικανοποίησης, ακόμη και αν δεν πραγματοποιηθεί ποτέ. Πω, δεν συμφωνώ καθόλου, μιλάμε.
1: Καθόλου όμως.
0: Τι να
1: μάλιστα,
0: πω.
1: Με τις υγείες τους.
0: Ναι.
1: Καλή όρεξη.
0: Καλή χώνεψη.
1: Ναι. Not. Αυτό είναι το ολόφρασκο σίγγλ της Peggy Goo και θα μας πάει μέχρι το τρίτο και τελευταίο διάλειμμα. Είναι μαζί με την Aira Star, Woman, ο τίτλος του.

Και αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, αξίζει να τη θυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια και επιχειρήσεις και στηρίζοντας όσα έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητά μας. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social της εταιρείας.

0: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή.
0: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
1: Πλάς, πλάς, πλάς.
0: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
1: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
5: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
6: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
13: Λένα Διβάνη.
14: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
13: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
14: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
13: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
15: Best 92,6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είναι και η Generali που συμμετέχει ως χορηγός του Release Athens Festival, μεταφέροντας το μήνυμα ότι οι στιγμές που έχουν τη μεγαλύτερη αξία είναι αυτές που ζούμε πραγματικά εδώ και τώρα. Σε ένα κόσμο γεμάτο περισπασμούς, η μουσική έχει τη δύναμη να μας φέρνει πίσω στο παρόν, να μας κάνει να συνδεόμαστε με τους ανθρώπους γύρω μας και να απολαμβάνουμε τη στιγμή. Αυτό ακριβώς εκφράζει το μήνυμα της χορηγίας της Generali. Be here, be now.
1: Be here.
0: Και αν θέλετε, παιδιά, να αλλάξουν χέρια εισιτήρια Mobi στις τιμές που θέλετε κτλ. Στις τιμές αγοράς πάντα, έτσι δεν βοηθάμε μαυραγωρίτες. Στείλτε μας μηνύματα να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, γιατί ξέρουμε τι γίνεται. Όσοι ο κόσμος θέλει να πάει στο Mobi και δεν έχει προλάβει να πάρει εισιτήριο, γιατί είναι πια sold out. Κατά τα άλλα, η Safe to Eat είναι μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία για την ασφάλεια των τροφίμων. Στην Ελλάδα υλοποιείται για 5η χρονιά από τον ΕΦΕΤ και την EFSA. Με βάση την επιστήμη και αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα, μας βοηθά να κάνουμε ασφαλείς και υγιεινείς επιλογές, να διαβάζουμε σωστά τις ετικέτες, πόσοι το κάνουμε αυτό άραγε, και να καταναλώνουμε συνειδητά. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, οι εθνικές διατροφικές οδηγίες είναι ένας πρακτικός οδηγός χάρτης για υγιεινή διατροφή όλων των ομάδων, όπως παιδιά και έγκυες γυναίκες. Προτείνουν φρούτα, λαχανικά, δημητριακά, ολική άλεσης, ψάρια και νερό, λίγο αλάτι, ενώ αποθαρρύνουν τη συχνή κατανάλωση τροφίμων με πολλά λιπαρά και ζάχαρη. Στην εκστρατεία Safe to Eat θα βρείτε χρήσιμες συμβουλές και απαντήσεις.

0: Λοιπόν, είδα και την σεζόν, την πέμπτη και τελευταία του The Bear, το Μπίντζαρα Παρασκευή βράδυ. Είχα καιρό να το κάνω αυτό. Είναι πάρα πολύ κουραστικό να ξενυχτάς.
1: Κουράστηκε και με το μιντζάρισμα, δεν μπορώ.
0: Ρε παιδί μου, ξέρεις τι είναι το πρόβλημα. Τελείωσα το μιντζάρισμα, αποφάσισα να το δω όλο μόνος μου. Μιλάμε τώρα για σκληρό ροκ κατάσταση.
1: Ήθελες να δεις, πόσο επεισόδιο ήταν?
0: 8.
1: Ωραία, και έπρεπε να τα δεις σε μία μέρα. Αποφάσισες ότι θα κάνεις αυτό το ρεκόρ.
0: Γιατί έλεγες δώσε άλλο ένα και μετά λες τώρα μείνανε δύο. Τι να κάνουμε τώρα. Τέλος πάντων, το σημαντικό είναι ότι μου φάνηκε πάρα πολύ ωραίο το φινάλε της σειράς. Δεν θα δώσω κανένα spoiler.
1: Φοβόμαστε, φύγε από αυτή τη συζήτηση. Πήγαινε σε άλλη.
0: Γιατί
1: θα το δώσω spoiler, κατάλαβα.
0: Δεν θα δώσω, παιδί μου, spoiler. Αλλά θεωρώ ότι έκλεισε η σειρά. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο φινάλε, ταιριαστό σε μια πάρα πολύ ωραία σειρά, η οποία είχε νοήματα και πέρα από τα προφανή, ας πούμε, και τα άγχη της κουζίνας και όλα αυτά. Δεν μας νοιάζει η κουζίνα. Αλλά πολύ ωραία σειρά. Έπιανε το ζήτημα της ψυχικής υγείας με πολύ ωραίο τρόπο η σειρά. Το cast είναι καταπληκτικό. Ίσως ο λιγότερο ενδιαφέρον, ας πούμε, από όλους να είναι ο πρωταγωνιστής της σειράς. Δηλαδή είχε τόσο καλό cast. Αυτή η κωμικός, η συμπροταγωνίστρια του, η Άγιο, πώς τη λένε, είναι καταπληκτική. Είχε την θεά την παλιά, έλα. Που έπαιζε τη μάνα. Τζέιμι Λι Κέρτις, απίστευτη. Οπότε ναι, αξίζει πάρα πολύ όσους σας κούρασε σε κάποιο σημείο, γιατί ξέρω τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων που τους κούρασε το The Bear. Δώστε του μια ευκαιρία με την τελευταία σεζόν, είναι πάρα πολύ καλή.
1: Δεν έχω εγώ πια την πλατφόρμα που χρειάζεται για να το δω. Δυστυχώς.
0: Παίρνω μια βόλτα από το σπίτι να το δεις. Κάτσε εκεί πέρα ένα απόγευμα, βγάλεις και τα σκυλιά μια βόλτα.
1: Δεν θα φύγεις από το Κυριακό με
0: τώρα που το λες, κάτσε, γεννιούνται εδώ πέρα ιδέες.
1: Εγώ για το Μίτσο έρχομαι.
0: Ωραιότατα. Και έχουμε και απόψε φυσικά δεύτερο επεισόδιο, παιδιά.
1: Ο Μίτσος είναι σκύλος, παιδιά, να το πούμε και αυτό.
0: Είναι σκύλος. Δεν είναι σκύλος.
1: Ή είναι πολύ και αρκούδα, ένα από τα δύο.
0: Ένα από τα δύο, ναι. Είναι ιδέα, ξέρω εγώ. Και απόψε, παιδιά, House of the Dragon. Έλα, στείλτε μου πριβέ για να μην την πρίζουμε εδώ πέρα. Πώς έχετε δει το House of the Dragon?
1: Πάντως όλοι το κράζαν την άλλη φορά που το λέγες.
0: Δεν ξέρουν ποιοι όλοι το κράζαν. Μια
1: ισχυρή
0: μειοψηφία. Άρα είναι δυνατόν. Γιατί να το κράξεις? Βγάζει απόλυτο νόημα αυτή η σειρά. Έχει δράκους, έχει σφαγές, έχει κομμένα κεφάλια, έχει
1: βία.
0: Σεξ, ναι. Έχει δράκους, κομμένα κεφάλια, σφαγές. Πάρα πολύ ωραία ακούγεται. Εγώ στο μεταξύ τα συχαίνω με όλα αυτά έτσι. Τα συχαίνω πραγματικά. Δεν ποτέ των ποτών.
1: Μετά το Game of Thrones το πάθεις αυτό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ισχύει, σε πολλούς μας συνέβη αυτό. Γιατί μέχρι το Game of Thrones πολύ δεν βλέπαμε τέτοια.
0: Ούτε εσύ, έτσι?
1: Όχι, δεν έβλεπα. Και συνεχίζω. Μόνο το Game of Thrones έχω δει σε τέτοιο κλίμα.
0: Ξέρεις, νιώθω και λίγο ότι αν δεν το δεις το House of the Dragon, είναι σαν να χάνεις την. Κάτι από το σύμπαν του Game of Thrones, παιδί μου.
1: Α, είναι τόσο. Είναι prequel.
0: Είναι prequel.
1: Είναι prequel.
0: Είναι prequel.
1: Prequel πιανού.
0: Όλου
1: του συστήματος.
0: Ναι, όλου.
1: Ενώ
0: του συστήματος.
1: Είναι και το όλου του συστήματος. Δηλαδή βλέπουμε και Ταργάριαν και τέτοια. Πριν.
0: Ναι,
1: να μην δράκους έχει,
0: ναι,
1: κυρίως Ταργάριαν θα βλέπουμε.
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Και δεν έχει σημασία που χάνεις τον Μπούσουλα και την υπόθεση και δεν ξέρεις ποιος έσφαξε ποιον.
1: Α, τον χάνεις τον Μπούσουλα.
0: Γιατί
1: σίγουρα.
0: Στον Game of Thrones δεν τον έχανες τον Μπούσουλα. Ήθελες 3 ώρες ιδιαίτερα από σεζόν σε σεζόν για να θυμηθείς τι έγινε.
1: Εγώ θυμάμαι ότι το είχαμε πάθει αυτό με την ξαδέρφη μου στο The Firm με τον Tom Cruise. Αυτή την ταινία με τον Gene Hackman και τον Tom Cruise. Ήμασταν
0: ναι,
1: και μικρές όταν το είχαμε δει. Και θυμάμαι ότι το σταματάγαμε γιατί βιντεοκασέτα λογικά το είχαμε δει. Το σταματάγαμε και λέγαμε τι έγινε τώρα και προσπαθούσαμε να βγάλουμε άκρη. Έτσι είναι και το House of the Dragon.
0: Δεν ήταν το Game of Thrones.
1: Όχι, δεν ήταν τόσο δύσκολο.
0: Ρε παιδί μου, ούτε και αυτό είναι δύσκολο. Δεν είναι επιστημονική φαντασία. Δεν είναι, ξέρω εγώ, πυρηνική
1: φυσική. Επιστημονική φαντασία είναι σίγουρα. Θέλω να πιστεύω δηλαδή και να ελπίζω.
0: Μη σκάσουν την ποταδράκη.
1: Μη σκάσουν την ποταδράκη.
0: Παρακολουθώντα, επειδή είπε για. Τι είπε, Tom Cruise.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, αν το είδατε το πρώτο mini trailer.
1: Ναι,
0: είναι teaser βασικά, όχι trailer. Της επόμενης ταινίας του Tom Cruise, το λέγεται Digger.
1: Τι κάνει και κρεμιέται ανάποδα από...
0: Πρόσεξε τώρα, είναι του Αλεχάνδρο Ινιαρίτου, Ινιαρίτου. Βγαίνει, έχω την εντύπωση, μέσα στο καλοκαίρι, το φθινόπωρο που μας έρχεται. Είναι, το tagline της ταινίας είναι μια κωμωδία καταστροφικών διαστάσεων. Λοιπόν, και φημολογείται και χαιρετίζεται, ας πούμε, και αναμένεται ως η επιστροφή του Tom Cruise σε ένα σινεμά που έχει χρόνια να κάνει.
1: Άρα δεν θα κρεμιέται από πράγματα.
0: Δεν είναι action, ξέρεις, αυτή τέτοια υπερπαραγωγή. Είναι κάτι άλλο. Και αξίζει πάρα πολύ να δείτε το βίντεο που ανέβασε και ο ίδιος στα social του, γιατί είναι θεός ο τύπος και ουσιαστικά το πουλάει ως ότι είναι 46 χρόνια ηθοποιός, έχει κάνει τα πάντα και ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα τον έχει οδηγήσει στο σημείο να μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο. Οπότε πάμε για Όσκαρ. Και κακώς δεν το έχει πάρει ήδη.
1: Δεν έχει πάρει ο Τόμ Κρουζ Όσκαρ.
0: Ήταν νομίζω υποψήφιος για το Μανόλια.
1: Ήταν για το Μανόλια σίγουρα και ήταν και για το γεννημένο του 4 Ιουλίου νομίζω. Δεν ήταν.
0: Δεν αποκλείεται. Πάντως δεν έχει πάρει ο Όσκαρ ακόμη.
1: Δεν έχει πάρει.
0: Κακώς.
1: Μάλιστα.

0: Όχι και Όσκαρ ερμηνεία στραφυλαράκο, ο Τομ Κρούζ λέει κάποιο. Έλεος. Σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ. Γιατί τώρα Δευτέρα, 29 Ιουνίου, με τον καύσωνα πρώτων πυλών. Γιατί θες να χαλάσουμε τις καρδιές. Είναι τεράστιο ηθοποιός ο Τομ Κρούζ. Μάλλον ο σημαντικότερος της γενιάς του και ο μεγαλύτερος της γενιάς του.
1: Δεν θέλω να υπερβάλλουμε τώρα.
0: Εσύ είναι μια κατηγορία από μόνος του. Κανένας. Αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος στάρ.
1: Άλλο, δεν λέμε ο μεγαλύτερος στάρ, είναι σίγουρο.
0: Και τεράστιο ηθοποιός.
1: Είναι πολύ καλός ηθοποιός, αλλά της γενιάς το καλύτερο δεν θα έλεγα ότι είναι.
0: Ποιος ενώ είναι καλύτερο,
1: ερμηνευτικά.
0: Ο Τομ Κρούζ.
1: Ο Έντουαρντ Νόρτον.
0: Εντάξει,
1: είναι πιο νέος ο Έντουαρντ Νόρτον. Είναι πιο νέος.
0: Νομίζω είναι λίγο πιο
1: νέος. Εντάξει, είναι για γενιά ανήκουν όμως.
0: Εντάξει, όχι σημαντικό. Ρε παιδί μου, τρομερός και ο Έντουαρντ Νόρτον, αλλά ποιες ταινίες του άλλαξαν το ρου του κινηματογράφου.
1: Ρε, εσύ ερμηνευτικά λέμε τώρα. Άλλο τώρα, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Άλλη λένε τα είναι αυτά.
1: Όχι, δεν είναι αλλιώ.
0: Να παίξει ταινίε και με η ερμηνεία σου να διδάσκεται σε σεμινάρια.
1: Εντάξει, πια νου του, τη Μανόλια διδάσκεται σε σεμινάρια. Αν
0: γιατί αυτά που
1: κάποια.
0: Έχει κάνει με τα Mission Impossible. Με αυτό
1: δεν
0: που
1: διδάσκεται ερμηνευτικά.
0: Τι λέτε, ρε παιδιά.
1: Εκεί είναι ακροβάτη, εντάξει.
0: Που έκανε τον. Με τον Ben Stiller, πώ τη λέγανε την ταινιάρα αυτή. Που ήταν στο Βιετνάμ. Αχ. Σταμάτησε το μυαλό μου. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν έχει σημασία. Αυτά να είναι τα προβλήματά μας, παιδιά, να πλακωνόμαστε για ηθοποιούς, ερμηνείες, ταινίες.
1: Να πάτε να δείτε.
0: Ποιο?
1: Τώρα που προλαβαίνω, όσο προλαβαίνω, θα τα πούμε και αύριο, μα είναι.
0: Ποιο?
1: Το Υπεράνω Πάσης Υποψίας. Αυτή την ταινία την Ιταλική από τα παλιά. Που είχε πάρει και Όσκαρ ξενόγλωσσης τότε με τον Τζιάν Μαρία Βολοντέ, που είναι αυτά τα καλύτερα ονόματα που έχουν γίνει ποτέ στην ιστορία. Δεν θα πω περισσότερα τώρα, μπορούμε να το συζητήσουμε και αύριο. Έχετε στο νου σας πολύ ωραίο θερινό. Πήγα εγώ χθες το βράδυ και στα Εξάρχεια. Πολύ ωραία φάση. Τίγκα το σινεμά. Πρέπει να κλείνουμε και με εισιτήρια τώρα στα σινεμά.
0: Sold out, παιδί μου.
1: Είναι όλα sold out, το οποίο θα σας φανεί και με έναν τρόπο τρομακτικά και εξαιρετικά επίκαιρο.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε να φύγουμε.
0: Τα μαζεύουμε σιγά σιγά.
1: Πάμε να φύγουμε. Πριν φύγουμε, εγώ να σας θυμίσω ότι επειδή ο ήλιος τώρα αρχίζει και γίνεται. Πάντα είναι, αλλά τώρα το καλοκαίρι ακόμα χειρότερα. Χρειάζεστε κάτι περισσότερο από απλή αντιλιακή προστασία. Νέο Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream, λοιπόν, SPF 50. Mm-hmm. Αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα με 2% εκτοίνη, νέα συναμίδη, βιταμίνη Ε και φυτικά εκχυλίσματα γλυκόριζας και φασκόμηλου. Προστατεύει φυσικά από UVA και UVB. Έχει υποαλλεργική σύνθεση, δεν έχει άρωμα, δεν έχει νόπνευμα και είναι η καθημερινή ασπίδα προστασίας της επιδερμίδας σου.
0: Τα μαζεύουμε λοιπόν σιγά σιγά, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Σε λίγα λεπτά θα είναι εδώ και η Μαρία να σας αναλάβει. Ραντεβού πάλι αύριο το πρωί στις 8 και λίγα λεπτά. Άντε, bye, καλή εβδομάδα.
1: Γεια.

0: πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Το Εκουαδόρ βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις το δεύτερο λεπτό απέναντι στη Γερμανία, όμως όχι μόνο πέτυχε το πρώτο γκολ του στο Μουντιάλ, αλλά έκανε την ανατροπή, επικράτησε με 2-1 και πέρασε στους 32 της διοργάνωσης. Η Ολλανδία τερμάτισε πρώτη στον έκτο όμιλο, ενώ η Ιαπωνία κατέλαβε τη δεύτερη θέση. Στους 32 οι Οράνια θα αντιμετωπίσουν το Μαρόκο και οι Σαμουράι τη Βραζιλία.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
6: Γεια! Είμαι ο Γιώργος Καράμπελας.
7: Γεια!
6: Και είμαι στη Μαδρίτη. Άρε κατακαημένο αθάνατο φασέικο Παγκράτη που λέει έχεις πιάσει τον Ταύρο από τα κέρατα. Meanwhile, στη χώρα του Ταύρου γίνεται για ακόμη μια φορά κοσμογονία. Και εσύ μάλλον τρως σκόνη, αμίγκο, ολέ. Από τη Μοβίδα, το περίφημο πολιτιστικό κίνημα Επανάσταση που τελέστηκε με το θάνατο του Φράνκο το 1975, όταν και ανάσανε οι Ισπανιόλοι, είχε να ταρακουνηθεί έτσι το σύμπαν. Το στούντιο Ιντεριορίσμο, στην πιάτσα από το 1999, και όμως συνεχώς επανεφευρίσκεται. Και είναι και το μέρος που πήρε τις αϊκόνικα καρέκλες Άφρικα, τον Άφρα και τον Μπάιο Σκάρπα, αγαπημένες. Στο Hotel Principal, στην ταράτσα της Belle Époque, μόνο θαυμασμό. Και από κάτω, η θρυλική Grand Via. Στο Restaurant Bar Manero, τίποτα δεν είναι αφημένο στην τύχη. Και γευστικά και αισθητικά, με έμπνευση από την Ευρώπη των αρχών του 20ου αιώνα. Βάλτε και ένα μπαρ αφιερωμένο στο Χούλιο των Ιγκλέσιας, λατρεμένο της μαμάς και εκατομμυρίων γυναικών του τότε.
8: Amor.
6: Μπουλαζερί Αμάσα, διεθνές το φαινόμενο της απενεχοποίησης και αποθέωσης με μια δυόση υπερβολής του ταπεινού αλλά τόσο essential ψωμιού. Αμάσα για πολύ μάσα.
9: Άλλο για δελφινάριο.
6: Garmin Fenix 8 Multisport GPS. Be limitless. Φτιαγμένο για αθλητές και φίλους περιπέτειας που θέλουν να ξεπεράσουν τα όρια τους. Με εντυπωσιακή AMOLED οθόνη, ανθεκτικό σχεδιασμό, εξελιγμένα προγράμματα ενδυνάμωσης και στοχευμένες ασκήσεις που ενισχύουν τη σωματική αντοχή και απόδοση.
10: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερα μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
12: Φωτογράφηση.
11: Γιατί?
12: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
11: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Go, go, go, go, go!
16: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
0: Best 92,6.
17: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
17: Ε!
18: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
17: Μα...
18: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Και η απάντηση στο ερώτημα Was it worth it? Was it worth it? Σίγουρα είναι Oh yes, it always does. Pet Shop Boys που τα έσπασαν. Εκίνησαν την εβδομάδα στην εκπομπή μας. Καλημέρα.

χαμός, ο καλός χαμός, πάρα πολλά πράγματα στην Αθήνα, μουσικές για όλους. Πραγματικά, κυριολεκτικά εδώ κυριολεκτούμε. Και το συναυλιακό πάρτι συνεχίζεται ασταμάτητο. Παρέα με τη ζέστη, χαμός στην Ευρώπη. Χρόνια πολλά στον Πέτρο και τον Παύλο σήμερα. Γεια σας στη Μήλο, την αγάπη μας στο Βερολίνο, που ήταν στο παράκι που ακούει τον Bruno Mars με μπεντάλιες και απίστευτα υψηλές θερμοκρασίες, αλλά χόρευε όλο το γήπεδο. Την αγάπη μου στα Μέγαρα, στο παράκι που ήμασταν χθες παρέα στην Κόρινθο, το αυτό και στις Πέτσες. Πάμε να βγάλουμε τις υποχρεώσεις. Μου έχει στείλει εδώ το Ρινιό, θέλω να ανακοινώσεις την επιτυχία της ομάδας του γιού μου, Πόλο Ηλιούπολης. Γάμα σίγμα ήτα. Τι είναι αυτό τώρα βρε Ειρήνη μου, τι μου γράφεις, τα προμήνη πήραν το χρυσό. Πρώτη σε όλους στην Ελλάδα. Ήθελες τόσο πολύ να το γράψεις. Βιάστηκες. Συγχαρητήρια. Είναι διπλή χαρά, διπλή υπερηφάνεια. Λοιπόν, τα λέμε στο Live24, τα λέμε στα social, best96.gr το site. Χρόνια πολλά Πέτραν Καρέλ, Πολ Τζόρα, Παύλινα Κωνσταντάρα, Πετρούλες. Να σας χαίρεστε παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα χθες εκεί στις Πέτρες, γιορτάσαμε τον Παύλο. Σε όλη την υπέροχη παρέα την αγάπη μου. Έχει γεμίσει η οθόνη με το πόσο απίθανη, θεϊκή, απίστευτη, μοναδική, εξαιρετική, υπέροχη, μαγική ήταν η PSB. Ageless, timeless. Το χαροκόπιο στέλνει καλημέρες θερμικής αναμονής. Γεια σας και στην παρέα που ήμασταν στην Πετρούπολη. Τα λέμε στο live, στα social, best96.gr, το site. Και γυρνώντας τώρα το πρωί από τις Πέτσες, από την Κώστα, έπεσα σε τρελή κίνηση εκεί στον Ασπρόπυργο. Και στην Αττική οδό είχε μέχρι Κηφισίας έξοδο λεωφόρο Κηφισίας πάνω από μισή ώρα. Αν μας ακούτε εκεί εγκλωβισμένοι, υπομονή, βάζουμε τη μουσική. Ενώ έχει ξεκινήσει καλά η μέρα, η αλήθεια είναι. Και στο Κηφισό τροχέα. Μουντιάλ εν εξελίξει, χαμός. Κυκλοφορούν πολλά σχετικά βιντεάκια εκεί στο TikTok.

US fans vs England fans. Και κόσμος που επισκέπτεται τις Ηνωμένες Πολιτείες παθαίνουν το σοκ και δέος με το πόσο ωραία είναι εκεί, ε. Κυρίως παθαίνουν σοκ όσοι επισκέπτονται πρώτη φορά την Αμερική με τις τεράστιες μερίδες, τα XXL και το τεράστιο πρόβλημα που έχουμε την παχυσαρκία οι Αμερικάνοι.

Μένω, διαβάζω ότι οι Σκοτσέζοι τρέλαναν τη Βοστόνη. Έγινε τρεις φορές περισσότερη κατανάλωση μπύρας από ό,τι συμβαίνει στη St. Patrick's Day και άδειασαν την πόλη από μπύρα στην κυριολεξία. Δημιουργήθηκε πρόβλημα. Είσαι Σκοτσέζος ή δεν είσαι?

πρέπει να συντονίσω την κατάσταση, γιατί είναι η απόλυτη περίπτωση να πάθεις διάσπαση. Έχουμε ανάγκη για μισητήρια Μόμπι, εδώ ο φίλος μας ο Τάσος, αν θέλει κανείς να βοηθήσει. Να σας φέρουμε σε επαφή, αν υπάρχει κάποιο εισιτήριο έτσι ξέμπαρκο, αν άλλαξαν τα πλάνα, αν δεν μπορείτε για οποιοδήποτε λόγο και δίνετε κανένα εισιτήριο στην τιμή φαντάζομαι που αγοράστηκε, γιατί ο Τσάμπας... Εδώ είμαστε για να σας φέρουμε σε επαφή. Γεια σου Γιάννα στα Μέγαρα Extreme Sports, πάντα μαζί. Ο Γιάννα ροστέλνει από το ένα και ό,τι πιο δευτεριάτικο, δίχως υπερβολές, ακαταμάχητο και λαχταριστά, υπερμοναδευτικό, υπερμοναδικό μαγευτικό τράχτ. Στέλνει, εδώ είναι το καλύτερο. Όλα αυτά τα λέει για να στείλει απαλές καλημέρες.

Ο φίλος ή η φίλη που στέλνει ότι την Παρασκευή έχασε τρεις φορές την έξοδο από Εθνική, το έχω πάθει κι εγώ, ε. Σας μανάροντας. Μου λες. Εδώ είναι ο Ζακ Εφ, ο οποίος πειράζει ένιο. Ζάκυνθος Λονδίνο. Όχι, Λένα, μη στέλνεις. Δεν θέλουμε να πουλήσουμε. Να βρούμε θέλουμε. Μια χαρά είναι για παιδάκια, λέτε πολύ.

Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έχει έρθει εδώ στο live, το νου. Αν χάσετε την έξοδο σε καμία περίπτωση, δεν κάνουμε όπισθεν. Έγινε και αυτό. Τάριφ βεβαίως, διότι οι δρόμοι τους ανήκουν. Έλα μωρέ να κάνω λίγο πίσω. Πώς κάνετε έτσι? Δύο περιστατικά τώρα, γιατί εδώ είμαστε στο πλαίσιο πάντα του connecting. Μου λέει ο Δημήτρης, κέρδισα διπλή VIP για Μόμπι. Τα εισιτήρια που είχα βγάλει τα χάρισα σε φίλους που είναι άνεργοι. Μπράβο Δημήτρε μου. Και στο live έχει έρθει ένα μήνυμα που λέει, κάποια στιγμή είχα αγοράσει σε ένα εισαγωγικά φίλο εισιτήριο για Ιμπραήμ Αλούφ, γιατί δεν είχε τα χρήματα. Τώρα που ζωρίστηκα εγώ, το χέρι στην τσέπη, δεν το έβαλε να πάω Μόμπι που θα πάει κι αυτός. Μάθημα πήρες. Συγχωρέστε με για τη φωνή, αϊπνία. Αυτές τις συνέπειες έχει.

Τι έκανες, λέει, ραμαράκι, και ξενύχτησες? Πού να σου εξηγώ, άστο. Το ένα λίτρο νερό, μου λέτε, δεν κατεβάζεις κανένα λίτρο νερό να μην αφυδατωθείς? Έχει ήδη κατέβει, ζείτε το πριν το κατεβάσει. Εδώ βλέπω ότι κάποιος χαρίζει εισιτήριο ένα για Acid Pauli 3 Ιουλίου, είναι πολύ καλό. Ο Άκης. Στο Porto Electric Festival είναι solid το εισιτήριο. Κάνε το καλό και μη γυρεύεις ανταπόδοση, λέτε εδώ στο live για το φίλο που περιμένει. Το πολύ πολύ λέει να μην του ξανακάνει δωράκι, ναι.

Αυτό το αφιερώνω στο φίλο Τζον που μου λέει πρώτη μέρα γραφείο μετά από άδεια. Πειράζει αν δεν μιλήσω σε άνθρωπο. Μπορεί και να τους κάνεις χάρη. I want my freedom, διάλειμμα εμείς.

0: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
1: Η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώθηκε, αφήνοντας πίσω της ένα πλούσιο θέαμα με ρεκόρ τερμάτων, πολλές κόκκινες κάρτες, αυξημένο αριθμό αυτογκόλ και αρκετές εκπλήξεις. Από χθες, η διοργάνωση πέρασε στην νοκάουτ φάση, με τον Καναδά να γίνεται η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση στους 16, επικρατώντας με 1-0 της Νότιας Αφρικής.
0: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις μπαλκονιού? Έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!

0: έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
1: Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
3: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, που άλλου να πας?
9: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
8: Οτοπλάς, που άλλου να πας?
10: Σάββατο 4 Ιουλίου, το Bolivar Beach Club γιορτάζει 22 χρόνια και ετοιμάζει το μεγαλύτερο birthday party του καλοκαιριού. Στα Dex, ένας από τους κορυφαίους DJs παγκοσμίως, ο master του mixing με τα πιο viral drops και τα πιο εκρηκτικά sets, James Hype. Εισιτήρια στο more.com. James Hype στο Bolivar Beach Club. Saturday, July 4th. Don't miss it. 22 years full of memories.
11: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
13: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.

Ελπίζω να σας πετυχαίνω με ασφάλεια και δροσιά. Μου στέλνετε από παντού. Χθες είχε άνοιγμα στο Λονδίνο. Πολύ ωραία τα γραφικά, πολύ ωραίο το design. Μου λέτε, αλλά ως DJ υπερεκτιμημένος. Υπάρχουν άλλοι που πίνουν πολλούς καφέδες στο όνομα του άνοιγμα. Ο φίλος Πέτρος που γιορτάζει σήμερα πολύχρονος και πήγε στους Pet Shop Boys. Μου επιτρέπεις να σε λέω Πέτρος Boys, ε? Έχει ακόμη

και solid και βάλει το εισιτήριο για, για Acid Pauli. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρεστε να σας φέρω σε επαφή, ο Άκης το δίνει. Γεια σας στην Ελαφώνησο. This must be it. Alan Dixon's remix.

Λοιπόν, παιδιά, η Εύη μας δίνει, η Εύη, η ακροατριά μας, δίνει εισιτήρια στην τιμή που τα αγόρασε, 2 τόλων, 70 έκαστο για Μόμπι. Έχω ενημερώσει τον Τάσο που ζήτησε πρώτος, αν τέλος πάντων. Να προσπαθήσουμε να σας φέρουμε σε επαφή. Έχει έρθει και μήνυμα για τον ακροατούλη, τον αξεπέραστο που χάρισε. Oh yeah. Δεν ξεχνάτε όμως, και αυτό είναι το υπέροχο εδώ, να αγιάσει, λέει, ο μουσικόφιλος που δόρισε 3 εισιτήρια για Entre-Rie. Απαράμιλος, ασύγκριτος, αξεπέραστος. Τώρα ακούστε πως έχουν τα πράγματα. Έχει πανσέλινο, είναι πανσέλινος της Φράουλας. Ένα από τα πιο ρομαντικά καλοκαιρινά φαινόμενα. Το πανέμορφο φεγγάρι του Ιουνίου που θα σκάσει τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, δηλαδή το βράδυ απόψε. Για την ακρίβεια 2:56 ώρα Ελλάδας. Εμείς μπορούμε να απολαύσουμε την πανσέλινο παρέα απόψε, πιο νωρίς από αυτή την ώρα, στην Κηφισιά, εκεί που φυσά, στο Dice, την αγάπη μου στην ομάδα. Θα είμαστε μαζί με μουσικές που αγαπάμε και το φεγγάρι. Οπότε αν δεν έχετε κανονίσει, αν θέλετε να περάσετε για μια μουσική στάση, στη διάθεσή σας. Είναι ο τρόπος να κλείνεις το mail σου. Στη διάθεσή σου.

Πάντως είπαν, σέλινος αυτή της φράουλας θεωρείται μία από τις πιο δημοφιλείς, πολύ φωτογραφημένες. Γιατί πάει με το καλοκαιράκι που περιμένουμε. Έχετε, λέει, μια ζέστα.

Και για μια ακόμη φορά αυτή η ονομασία προέρχεται από τις αυτόχθονες φυλές της Βόρειας Αμερικής. Χρησιμοποιούσαν τις φάσεις της σελήνης για να καταγράφουν την εναλλαγή των εποχών, αλλά και τις γεωργικές δραστηριότητες, και νόημα δηλαδή. Για αυτούς λοιπόν, για κάποιες φυλές, ο Ιούνιος ήταν ο μήνας κατά τον οποίο ξεκινούσε η συγκομιδή των άγριων φραουλών.

Λοιπόν, παιδιά, όσοι θέλετε. Μας εγκαταλείπει και το voice. Όσοι θέλετε εισιτήριο, Χαρίλα και άλλοι πολύ, Νατάσα, δεν ξέρω, λέτε θέλω, θέλω. Στείλτε μου τα στοιχεία σας, το τηλέφωνό σας δηλαδή. Για να κάνω τη γραμματέα και να τα στείλω στην Εύγεια. Και βλέπουμε. Για στείλτε κινητό. Να σας φέρω σε επαφή, παφούλα. Το ένα το πήρε, λέει. Πάρε τηλέφωνο, Τασούλη. Οι υπόλοιποι στείλτε κινητά εδώ στο live. Αντενάδο.

Γεια σου Αντρέα μου, πολύ χρονός. Γενέθλια αύριο. Παιδιά, λέω να πάω νωρίς στον Ντάις, όχι πολύ αργά. Το νωρίς είναι το καλύτερο.

Παιδιά, έστειλα. Ωραία, χαμός. Έχω στείλει τα μηνύματα, τα κινητά σας. Κάτσε να ξαναβγάλω κι άλλες φώτο από το live. Το βράδυ Dice λέγεται για όσοι ρωτούν στην Κηφισιά. Τέλειο μήνυμα. Δίνει το τηλέφωνο, στέλνει το τηλέφωνο. Ένα εισιτήριο για μόμπι, αν το έχεις πρόξει, να με πάρει ένα τίλ. Ο χαμός. Λοιπόν, Εύη, νομίζω θα τα δώσεις.

Παιδιά, όσοι στείλετε κινητά στο Live24, έχετε το νου γιατί θα σας καλέσει μάλλον η Εύη να βγάλετε άκρη. Προτιμάει να δώσει και τα δύο μαζί. Το ένα έχει ήδη κλείσει σε κάθε περίπτωση, αλλά προτιμάει να φύγουν και τα δύο. Εγώ έχω στείλει τα τηλέφωνά σας εκεί που πρέπει και όλα να πάνε κατευχήν, κατά μόμπι μάλλον. Για το μόμπι που δεν έχει απογοητεύσει ποτέ.

0: όπως και αυτός εδώ. Θα τον απολαύσουμε το Σεπτέμβριο στο Θέατρο Βράχων, τον πάρα πολύ αγαπημένο μας.
1: Hi, this is Papa Kuba. You're listening to Best Radio 92.6.
0: Αυτόν.

Και επειδή πότε ήταν προχθές, την προηγούμενη εβδομάδα πάντως έβαλα αυτό το remix και χρειάστηκε να μιλήσω. Κάποιος ή κάποια με εγκάλισε. Το ξαναχαρίζω. Κερνάω. Θα κλείσει την πρώτη μας ώρα το remix του τίμου μας, το Porcelain.

Γεια σου Πέτρο, πολύχρονο στα σοβαρά λέει δεν είναι η καλό-κακοκαιρία, καταλαβαίνεις. Είναι στη Βενεζουέλα, καλά άστο. Η απόλυτη καταστροφή σε ένα ανοργάνωτο κράτος. Παίζουν ιδιωτικές πρωτοβουλίες πάντως. Και από εδώ και από Ελλάδα. Αλλά όχι ότι δεν είναι μεγάλο πρόβλημα η κακοκαλοκαιρία, καλοκακοκαιρία, κατάλαβες, της Ευρώπης, που είναι και η Ήπειρος η οποία έχει υποστεί στο πετσί της την κλιματική κρίση περισσότερο από όλες τις άλλες του πλανήτη. Τώρα έχει έρθει ένα μήνυμα που λέει ότι ένα μικρό γατί έχει πέσει σε φρεάτιο υπονόμου στην άκρη του δρόμου, έχει μπει βαθιά στην πλαστική σωλήνα αποχέτευσης, η πυροσβεστική δεν αναλαμβάνει. Το φρεάτιο αυτό είναι στην οδό Αλεξάνδρου Παναγούλη, συνέχεια της Δερβενακίων, κοντά στο σταθμό του μετρό Δουδκίσης, πλάκι Ντιάς. Η ΕΙΔΑΠ έχει εξοπλισμό, λέει, αν μπορεί να πάει να το σώσει. Μας ακούτε από ΕΙΔΑΠ. Πετράν στο Πάπικο, χρόνια πολλά. Να το ακούσουμε πάλι το κομμάτι, κοίτα να δεις. Στο θέατρο Βράχων το Σεπτέμβριο, πάρα φορκουβά.

Λοιπόν, παιδιά, τα δώσαμε τα εισιτήρια. Ο Τάσος και ο Χριστόφορος από ένα μόνο. Μήπως να πάτε και μαζί. Μπράβο, Εύη, χαίρομαι. Superbet είναι κοντά μας. Πάντα υπεύθυνα, 21+. Με όρους και προϋποθέσεις και φυσικά Superbet, Super Social, Super Αποδόσεις, Super Αγώνες στο Super Mundial. Ιωάννη, Στέφανος, Τζίνα, Γίλιπος, Φίλιππος θες να πεις μάλλον. Ξεκίνησαν μόλις συντονισμένοι με την Πεστάρα. Ταξιδάκι για Χαλκιδική από Αθήνα. Ω, ζήλια, περάστε τέλεια.

για τα κρου που ακούνε από τα νησιά και στη Μήλο. Γεια σου Στελάρα και στην Αντίπαρο Αντώνη και κρου. Σας ευχαριστούμε παιδιά, κλείνουμε και ερχόμαστε

0: never meant to hurt you. I never meant to lie. This is goodbye.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το αγαπημένο κρούζερ στη Μαρίνα Φλίσβου φιλοξενεί στα ντεκ στη Μαρία Παπιδάκη από τον Best 92,6. Summer vibes και ατμοσφαιρικές μουσικές δίπλα στο κύμα. Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ. Κρούζερ Μαρίνα Φλίσβου.
2: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια!
4: Ωραία! Και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά!
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω! Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο!
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
6: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
9: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
11: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
12: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
13: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
12: Ποιος μίλησε?
13: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
12: Στον δεύτερο.
13: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
12: Τι?
13: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
12: Μπήκα σωστά?
13: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
14: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
12: Όπου θέλω.
14: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Δευτέρα 29 Ιουνίου, το Dice Sounds and Drinks υποδέχεται το Strawberry Moon.

0: Κηφισιά. Be there. Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
0: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
1: Για πότε είναι αυτά?
0: Για σήμερα.
1: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
2: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
1: Oh, φτάσαμε!
0: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
2: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Best 92,6.
4: Choose music.
5: Να, εδώ ο Σάββας μου λέει ότι στην Αφρική είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα με την κλιματική κρίση. Η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος του πλανήτη. Να δοσιστούμε λίγο με Cold Little Heart. Αν και αν η καρδιά είναι cold και little.

Αχ, παιδιά, πάρα πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε. Τα πάντα σχολιάζονται εδώ στη Μπεστάρα. Με το δικό σας μοναδικό τρόπο.

Δυστυχώς κάποιοι δεν πιστεύουν πως η κλιματική αλλαγή, μου λέτε, είναι ανθρωπογενής και χρησιμοποιούν ακόμη πλαστικά καλαμάκια με τα γνωστά επακόλουθα. Ναι, ναι. Παιδιά, δεν ξέρω τι πει το τσάτ. Το τσάτ ρώτα. Γυρνώντας το πρωί από Κώστα που άκουγα Πανούλη, έλεγε για το καινούριο σύστημα με τις εταιρείες που επικοινωνούν τηλεφωνικώς, τα call center που σε παίρνουν τηλέφωνο και σε πρίζουν. Όχι, δεν κατάλαβες τι λέω. Αντικαθίσταται λοιπόν το ανθρώπινο δυναμικό από AI, η AI φωνή. Αδιάλειπτα θα σου μιλάει για το προϊόν που θέλει να σου προωθήσει, πλασάρει. Χωρίς τώρα ιδέες, ανοησίες ανθρώπινες, συναισθήματα και διάλογο και κουβεντούλα και small talk και chat. Το original, το γνήσιο, το ορθόδοξο, το cold little heart.

αγάπη μας στην πανέμορφη Κύθνο. Να ξέρεις, λέει, το τσάτ με έχει κάψει αρκετές φορές, παιδιά, ειρωνικά το λέω. I miss you. Κάνουμε πάντα cross-chat στα AI tools. Δεν μένεις μόνο στο τσάτ. Θα τα βάζουμε να τσακώνονται μεταξύ τους. Ναι, αλλά ο άλλος μου είπε. Τη σούπερε το γατάκι. Δεν μπαίνουμε ποτέ μόνο σε ένα. Έχουν τόσες πολλές επιλογές. Σας αυτό ρεμίξα, I miss you. Πάρα πολύ αγαπημένο.

για όλο το χθεσινό παρεάκι εκεί στις Πέτσες. Εδώ λέει έχετε ξεκινήσει γεμάτη. Γράφετε τα σωστά, σας παρακαλώ. Λέει, εδώ έχετε ξεκινήσει γεμάτη τραγούδια με φωνές AI, απρόσωπες χωρίς συναισθήματα. Τι ακριβώς περιγράφεις αυτό που άκουσες? Εγώ έχω βάλει ένα μόνο κομμάτι που δεν το έχει καταλάβει κανείς ότι είναι όλο αποτέλεσμα πλατφόρμας AI φωνής. Ένα μόνο, δεν ξέρω εσύ τι ακριβώς περιγράφεις, που αναφέρεσαι. Ποια είναι η γεμάτη που έχουμε ξεκινήσει τραγούδια με φωνές AI? Για πέ, να ξέρω κι εγώ τι βάζω. I miss you but I haven't met you yet. Παιδιά, ήταν σε σπίτι στις Πέτσες.

Δεν ξέρω, βρε παιδιά, τι λέτε εδώ. Χαμός με τη συζήτηση περί AI και κλιματικής κρίσης. Ή όπως αλλιώς, εδώ μου λέτε για αρπαχτές στην ιστορία της ανθρωπότητας. Okay. Δεν θα αναφέρω τώρα από αέρος. Είναι μια προσωπική άποψη. Είναι μέσα και η κλιματική αλλαγή. Γεια σας, Σαλόνικα. Πολλοί σταθμοί, λέει, και ο Best Μοιραία αρχίζουν και περνάνε κομμάτια βασικά με έφουνες. Δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι. Το μοιραίο δεν υπάρχει στον Best, παρά μόνο αν οδηγηθούμε σε κλείσιμο. Δηλαδή δεν σου επιβάλλει κανείς εδώ, σε κανένα παραγωγό δεν επιβάλλεται τίποτα. Υπάρχει σεβασμός σε αυτή την πολυμετοχική κατάσταση αυτοδιαχείρισης. Γιατί λέει φωνασκή αυτή, τελείωσε η AI κομμάτι. Ναι, η Björk είναι γνωστό bot. Χρόνια. Ρε, I miss you από εδώ, μπρο. Λέτε. Γεια σου, Raymond. Κάποιος ζήτησε Ghost Again και έχω διαλέξει αυτή την live εκτέλεση. Έτσι για να νιώσουμε deep live στο Μέχικο.

0: Και τι κομματάρα. Γεια σου Μίκα, σε ευχαριστώ για το όμορφα λόγια. Κρίστη μου, Σαντορινάρα πότε? Κανονίστηκε και ο Μόμπαρος. Και κάτσε να μπω στα μηνύματά σας, γιατί αξίζουν κάποια. Καλημέρα καλή μου. Άρθρο 11 του νόμου 3471 / 2006, Μητρώ 11. Εκτός από ενοχλητικούς ανθρώπους αποκλεί και το ενοχλητικό AI. Και με τον νόμο. Κεφαλαία προσοχή, θαυμαστικό. Πολλά τιλ από εταιρείες τάχα μου προώθησης υπηρεσιών, επαιρεσιών, κλέβουν τη φωνή σου και με AI. Ρίμα. Παίρνουν συγγενείς σου σαν να μιλάς εσύ και κάνουν κάθε λογής απάτη. Καλά, εμένα έτσι και πάρουν τη φωνή μου από τα... από τις εταιρείες προώθησης υπηρεσιών. Κάτσε να νιώσω Μεξικάνα.
1: Thank you.
0: Thank you. Ο Μόμπις λέει 4 φορές thank you, να ξέρετε. Έτσι και πάρουν λοιπόν τη φωνή μου, θα είναι πάρα πολύ cringe. Γιατί πάντα τους το κλείνω πριν ακούσω. Λέει, ναι, γεια σας, ονομάζομαι Μαρία Παπαδοπούλου. Μην με ξαναπάρετε. Καημένη τη δουλειά της κάνει, αλλά... τυχαίο το όνομα το επώνυμο και κλείνουμε το μισάρο με αντίο Σαγιέρ. Blank and Jones. Με τη ζωή φανταστική. Και όσο περνάει η ώρα φαίνεται ότι συντονιστήκατε αργά, γιατί μου στέλνετε για το πόσο απίστευτα περάσατε στους PSB. Σοκάκι τέλος Ιουλίου, Δημητρία.

0: Delicious music.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώθηκε, αφήνοντας πίσω της ένα πλούσιο θέαμα με ρεκόρ τερμάτων, πολλές κόκκινες κάρτες, αυξημένο αριθμό αυτογκόλ και αρκετές εκπλήξεις. Από χθες, η διοργάνωση πέρασε στην νοκάουτ φάση, με τον Καναδά να γίνεται η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση στους 16, επικρατώντας με 1-0 της Νότιας Αφρικής.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε!
4: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση.

0: Φερά.
1: Για την τέλεια! Μα στοιχοτήφη!
0: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί...
2: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
0: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι κι αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
3: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στά μου...
0: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στά μου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στά μου.
4: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στά μου.
0: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στά μου.
1: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
6: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
7: Κι εγώ εκεί μπήκα.
6: Κι εγώ.
5: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
8: Μια φορά και ένα καιρό. Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
11: Άρα συμφωνούμε για full time.
10: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
13: Άντε, προχώρα!
14: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα.
15: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
17: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
18: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
19: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
20: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
19: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
20: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
21: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Θέλω να ρωτήσω κάτι ρε παιδιά. Όταν ξέρεις, ξέρεις. Όταν δεν ξέρεις, το ξέρεις ότι δεν ξέρεις όμως. Για πες μου ρε kid. Αχα, what?
1: And it moves through me.
0: Accent.
1: It owns me now. It owns me now.
0: Absolute Sonner για την τελευταία ενότητα. Χρόνια πολλά στον Παυλίτο. Μας ακούει από Πρέβεζα και έχει την τιμητική του. Τι ωραία φωτογραφία με το σκυλάκο που μπαίνει βαθιά στα χαλάσματα στη Βενεζουέλα. Τσουνάμι το όνομα. Οι σκύλοι διασώστες μπορούν να φτάσουν σε βάθος όπου δεν μπορεί να φτάσει άνθρωπος. Έχουν ανασυρθεί ζωντανοί μετά από 3 μέρες. Ένα μωράκι. Παιδιά. Φεύγουν εθελοντές διασώστες από Θεσσαλονίκη, 15 το όλο. Δεν το λες και πλούσιο. Κατάλαβες. Η απορία σας άρεσε, μα και...

truth. Ascend like a key of the force. It's a door to a new dimension. Εσύ λέει τι έχεις καταλάβει. It's a door to a new dimension. Γυράσκω αΐ. Unspoken truth. Διδασκόμενη νότ. Έλα αλήθεια, όταν κατάλαβες, κατάλαβες. Όταν δεν κατάλαβες, λες ότι δεν κατάλαβες. Τι δεν κατάλαβες, να μην μας καταλάβουν. Εκεί κρύβεται το ζουμί. Παιδιά, να μην μας καταλάβουν, ε. Το σύνδρομο του απατεώνος. Όταν δεν ξέρεις, λέει, νομίζεις ότι ξέρεις. Δεν ξέρω. Για την ημιμάθεια.

Έχει έρθει και το τέλειο, γεια σου ρε Στελάρα. Πρώτες μέρες λέει τη διακήρυξη για το λαγοκέφαλο που δεν τρώγεται ο τοξικός. Μέχρι στιγμής δηλώθηκαν Κρήτη 1724 κιλά, τα αφήσω. Νάξος 1672 κιλά. Σέρες 1652 κιλά. Όλυμπος 1132 κιλά. Δηλώθηκαν και στο Καρπενήσι, γιατί είναι γνωστό νησί, 1295 κιλά λαγοκέφαλοι. Εκεί στα Μέγαρα λέει έχει, ε. Στις Πέτσες μου είπαν όχι. Άμα δεν κατάλαβες, κάνω ό,τι κατάλαβες για να μην μας καταλάβουν. Μα μην τα γράφεις λάθος για να μας καταλάβουμε. Ότι δεν καταλαβαίνόμαστε. Ξέρεις λέει τι χρειάζεται για να ξέρεις ότι δεν ξέρεις. Ναι, ναι. Μεγάλο ζήτημα το σκάψιμο, βαθιά η ενδοσκόπηση, η θεραπεία. Μπορεί να κρατήσει χρόνια για πάντα. Εδώ μου λέτε για την σταθερά της ζωής σας που είναι ο best. Ενώ έχουν αλλάξει πολλά πράγματα.

πρέπει σιγά σιγά να βγάλουμε προς τα έξω τα καινούργια μπεστάκια. Γελάτε με τους λαγοκέφαλους. Στην Go λέει έχει και στις πέτσες έχει. Στο ταξί μου είπαν όχι. Και μάλιστα ρωτώντας το θαλάσσιο ταξί από Κώστα για σπέτσες και πίσω, γιορτάζουν μισό αιώνα. Παλιότερα με καϊκάκια.

παράγουμε, λέει, ναι, περισσότερες γαλάζιες. Υπάρχουν και αυτές. Ακρίδες από όσους μπορούμε να ταΐσουμε. Έρχεται δημοσιονομική εκτροπή. Α, μη μου λες τέτοια. Πάλι, πάλι. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σήμερα. Θα κλείσουμε time χορταστικό, ένα τεταρτάκι ωραίο καθαρό δικό μας. Και το βραχάτι καθαρό από λογοκέφαλους, μάλιστα. Στην Κρήτη 15 χρόνια ψυχραιμία. Μην υπάρχει, λέει, αυξημένη κινδυνολογία. Μένουμε, λέει, εμείς σπίτι και κολυμπάνε οι τουρίστες. Εντάξει, κάποιος να κολυμπάει. Άλλο λογοκέφαλος, άλλο κούφιο κέφαλος, λέτε. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Διά το παρεάκιον.

Θήτη δεν με έχει ενημερώσει ότι δεν θα έρθει, τον έχω δει ωστόσο, μπορεί να είναι και εδώ ήδη. Φεύγοντας. Να σας υπενθυμίσω ότι κοντά μας είναι η Superbet. Το Sena Plus, παίξει υπεύθυνα, super social, super αγώνες, super αποδόσεις και στο Mundial.

Να σας πω ότι αύριο Τρίτη 7 με 10 το βράδυ στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων θα βρείτε μια έκθεση, εγγένεια έχει αύριο, με τίτλο «Γιατί κελαϊδά το πουλί στο κλουβί». Αφορμή τα 10 χρόνια δράσης του Just Art in Athens. Μια έκθεση για το θάρρος, τη μνήμη, την ελευθερία της έκφρασης, τη δύναμη της συλλογικής παρουσίας, κυρίως εμπνευσμένη από την εμβληματική και το εμβληματικό έργο της Μάια Αγγελού. Μέρα σύγχρονων καλλιτεχνών συνομιλούν με την εποχή μας, αλλά και DJ set από την κλαιό μας. Αύριο 7 με 10 το βράδυ στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων Λεωνίδου και Μιλέρου, στο κέντρο, στο μεταξουργείο, με ελεύθερη είσοδο. Γιατί και λαϊδά το πουλί στο κλουβί. Πολλά φιλιά, αύριο. Ευχαριστώ και πάλι, bye.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Παρότι ξεκίνησε με μεγάλες προσδοκίες στην πορεία της στο παγκόσμιο κύπελο, η Νότια Κορέα έμεινε εκτός Μουντιάλ. Η εξέλιξη αυτή έφερε έντονη κριτική κατά του προπονητή Χονγκ Μιουγκ Μπο, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του μετά από σχεδόν μία διετία στο πάγκο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της πατρίδας του. Μάλιστα, στο στόχαστρο μπήκαν οι επιλογές του στο Μουντιάλ, με συμπατριώτες του να φτάνουν στο σημείο να βάζουν πινακίδες στα μαγαζιά τους, οι οποίες απαγορεύουν την είσοδο στον 57χρονο τεχνικό.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
14: Νιάου.
12: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πού πας, σε μένα μιλάς? Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
17: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
16: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
18: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
16: Ε,
0: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
0: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
0: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: I forgot to introduce myself.
18: Best 92,6.
19: Έλα. Μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
20: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
19: Ποιος μίλησε?
20: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
19: Στον δεύτερο.
20: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
19: Τι?
20: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
19: Μπήκα σωστά?
20: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
21: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
19: Όπου θέλω.
21: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών,

0: giorni grigi, io so dove trovarti.
1: I giorni grigi πως είστε.
0: Portano da te.
1: Αν είστε boomer, έχετε χουφτώσει ή σας έχουν χουφτώσει υπό τους ήχους αυτού του κομματιού. Δεν ξέρω πως την άκουσα και το έβαλα. Τι κάνουμε, πως είμαστε, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 29 Ιουνίου, τελευταία Δευτέρα του μήνα. Πάει και αυτός ο μήνας, άλλη μια μέρα του έμεινε. Και θα έρθει αυτός ο μπαμπέσης ο Ιούλιος που σκαρώνει τις μεγαλύτερες τραγωδίες ή τις μεγαλύτερες ανατροπές και θα έρθει να μας ψήσει. Έρχεται λέει και εδώ η ζέστη, όχι σαρατάρια. Αλλά 35 άρια,

Να ευχηθούμε στον Πέτρο και στον Παύλο, στον Παύλο και στον Πέτρο που εορτάζουν σήμερα και έχουν το θαυμασμό και το σεβασμό μας. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, ειδικά ο Παύλος. Αν ζούσε στους καιρούς μας θα ήταν billionaire. Χωρίς τον Παύλο το παραδέχονται όλοι ότι ο χριστιανισμός θα έχει μείνει μια μικρή εβραϊκή αίρεση. Ο Παύλος όμως έδωσε την οικουμενικότητα. Μεγάλος, τεράστιος, ενώ ως πνεύμα του μαρκετίερ. Αλλά κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα στο ερώτημα, θα ήταν καλύτερος ή χειρότερος ο κόσμος χωρίς τον Παύλο, δηλαδή χωρίς τον χριστιανισμό. Κανείς δεν ξέρει, δεν το μάθουμε ποτέ.

είναι και ο Πέτρος, αυτός που πριν λαλήσει ο Πετεινός απαρνήθηκε τρεις φορές τον Ιησού και πήγε στη Ρώμη, όπου εκεί σταυρώθηκε και μάλιστα ζήτησε να τον σταυρώσουν ανάποδα. Γιατί λέει, δεν μου αξίζει θάνατος όπως του Ιησού. Και είναι ο θεμελιωτής της Εκκλησίας της Ρώμης, ο πρώτος Πάπας. Γι' αυτό και το δαχτυλίδι του Πάπα έχει τον Πέτρο που ρίχνει τα δίχτυα.

Ναι, πρώτη απαντήση που παίρνω είναι ότι χωρίς το χριστιανισμό θα ήμασταν πολύ πιο άσχημα. Ναι, δεν ξέρω. Σήμερα έχουμε και επέτειο 17 Νοέμβρη. Τέτοια μέρα έσκασε η μπόμπα στα χέρια του Σάββατου Ξηρού. Και εξαρθρώθηκε αυτή η οργάνωση με τα αριστερά φασιστοειδή. Που όμως, όπως και η Χούντα, ας πούμε, τόσα χρόνια μετά, ειδικά από ανθρώπους που δεν τα έζησαν, συνεχίζει να έχει οπαδούς. Έτσι είναι, όταν περάσουν πολλά χρόνια ή δεν έχει ζήσει κάποια γεγονότα, μπορεί και να παρανοήσεις.

Να τιμήσουμε και λίγο Pet Shop Boys, που άκουσα, πήρα feedback ότι ήταν καλή, αλλά η προηγούμενη συναυλία ήταν καλύτερη, λέει. Δεν ξέρω. Εσείς που πήγατε θα μας πείτε, και έπαιξαν και αυτό που δεν το είχαν παίξει την προηγούμενη φορά.

αν παρομοίωσε τη 17 νου με τη Χούντα, όχι, είπα ότι όπως υπάρχουν χουντικοί, υπάρχουν και οπαδοί της 17 Νοέμβρη. Όπως υπάρχουν φανατικοί κομμουνιστές, υπάρχουν και φανατικοί χριστιανοί, γιατί μοιάζουν πάρα πολύ. Και μάλιστα, άμα δείτε τις επιστολές του Παύλου, όπου θέτει τα οργανωτικά θέματα, 2000 χρόνια μετά, κανονικά οι κομμουνιστές την οργάνωση το αντέγραψαν. Πρώτος είναι ο Παύλος που οργανώνει τις κοινότητες σε τοπικές εκκλησίες, θέτει μια ιεραρχία, πώς θα διορίζονται επίσκοποι κτλ. Ό,τι κάνανε οι κομμουνιστές πολλά χρόνια μετά.

Αλλά στα αφήσουμε αυτά. Διάβαζα σκατολογικά σενάρια από τις διάφορες θρησκείες. Εμείς λέμε, ας πούμε, η Αποκάλυψη, τι έχει γράψει εκεί πέρα ο Ιωάννης για τον Αρμαγεδόν, και θα σπάσει έκτη σφραγίδα και θα κρυφτεί ο ήλιος και τα λοιπά. Όπως έλεγε ο Βαγγέλης ο Ιωάννου για τον Κώσταντινο Αντετοκούμπο, έκρυψε τον ήλιο. Στο Κοράνι έχουν κάτι, ένας πυκνός καπνός θα σκεπάσει το κόσμο, θα πνιγούμε όλοι από αυτό το καπνό και μετά θα γίνουν σεισμοί. Να, δεν μας νοιάζει, δεν θα είμαστε εκεί. Οι Ινδουιστές έχουν, τι έχουν, ότι θα ξεραθεί όλος ο κόσμος, θα βγουν 7 ύλη και μετά θα αρχίσουν να πέφτουν βροχές. Και πιστεύω, ρε παιδί μου, ότι σε κάποιο καθολικό μοναστήρι ή σε κάποια απόκριφη βιβλιοθήκη στο Βατικανό θα υπάρχει προφητεία που θα είναι πολύ πιο απλή και θα λέει ότι το τέλος του κόσμου θα έρθει όταν στη μεγάλη πόλη των Φράγκων αρχίζουν οι άνθρωποι να βουτάνε στο ποτάμι και να φιλονικούν για την απόκτηση μηχανών που κάνουν τη ζέστη κρύο. Δηλαδή πραγματικά θα μπορούσε να είναι προφητεία όλα αυτά που είδαμε στη Γαλλία.

Και σκεφτόμουν ρε εσείς, με τόσα που ακούμε από εδώ και από εκεί, αν τα πάρεις όλα αυτά τα μαζέψεις έτσι, δηλαδή τους Γάλλους που βοτάνε στο ποτάμι, τους Ελβετούς που σκάνε από τη ζέστη, τους Άγγλους που υποφέρουν, τους Ολλανδούς που κάνουν φουτιές στη θάλασσα, κολλήσεις πάνω λίγο Τραμπ, λίγο Νετανιάχου, λίγο Πούτιν, και βγεις στο Σύνταγμα με μια εξέδρα και μια βίβλο στο χέρι, νομίζω ότι θα σου βγει. Δηλαδή θα το δεις στις δημοσκοπήσεις άνετα, εύκολα. Να βγεις και να κηρύττεις το τέλος του κόσμου, το οποίο μεταξύ μας δεν είναι και το πιο άσχημο σενάριο.

εξεκτικό στο Παρίσι, ναι, εννοείται. Εγώ νομίζω ότι σε 100 χρόνια θα υπάρχουν κάτι τεράστιοι επιχειρηματικοί όμιλοι που η αφήγηση, η ιστορία τους θα ξεκινάει από τον προπάπου, προπάπου που πούλησε κλιματιστικά στο Παρίσι το καλοκαίρι του 2026.

Και διάβαζα που λέτε στο τύπο του Σαββατοκύριακου, πέρα από τα σκατολογικά, για αυτή την εταιρεία την αμερικανική που ετοιμάζεται να δημιουργήσει ένα στενό συγγενή του μαμούθ. Έχουν τροποποιήσει γονίδια ελέφαντα, έχουν προσθέσει όλα αυτά με τις τρίχες και τους μεγάλους καυλιόδοντες τι, και ετοιμάζονται να το εμφυτεύσουν σε μήτρα ενός θηλυκού ελέφαντα. Λες εντάξει, okay, ας πούμε οι ζωολογικοί κήποι του μέλλοντος θα έχουν περίεργα πλάσματα. Γιατί όχι, ξέρω εγώ. Αλλά περισσότερο με εντυπωσίασε αυτό που διάβασα στα Νέα Σαββατοκύριακο από την Νατάσα Μπαστέα, που έχει και αυτή με τη σειρά της δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Και αυτό δεν το ήξερα, ομολογώ, ότι ένα από τα πολύ μεγάλα επιστημονικά μυστήρια είναι το γιατί γεννιόμαστε νέοι. Δηλαδή σου λέει ότι όταν σχηματίζεται ένα έμβριο, ότι τα πρώτα κύτταρα έχουν τους ηλικιακούς δείκτες από τους γονείς του. Μετά όμως από 2 εβδομάδες αυτό το πράγμα αντιστρέφεται σαν να μηδενίζει και το κύτταρο γίνεται νέο, και εκεί πάνω έχουν πέσει όλες οι έρευνες για την αντιστροφή της γύρανσης. Έχουν πια καταφέρει να κάνουν ποντίκια που είχε ασπρίσει το τρίχωμά τους να ξαναγίνει μαύρο. Αφαίρεσαν νεφρούς από νεφροπαθή ποντίκια, τους αναζωογόνησαν και τους επανατοποθέτησαν και λειτουργούν μια χαρά.

0: πάμε στο διάλειμμα. Κοσμοτέ Ματσέντα One Business μαζί μας από την Κοσμοτέ Telecom για τις επιχειρήσεις που έχουν σταθερή και κινητή επικοινωνία μέσω της Κοσμοτέ. Τα εταιρικά κινητά μπορούν να έχουν πια έκπτωση 10%, δωρεάν internet backup και εκπτώσεις σε πολύ σημαντικές υπηρεσίες. Κοσμοτέ.gr / Ματσέντα One Business.
1: Just breathe and don't look down. We, the music.
2: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι

0: καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
6: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
5: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και αποκτήσέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Σάββατο 4 Ιουλίου, το Bolivar Beach Club γιορτάζει 22 χρόνια και ετοιμάζει το μεγαλύτερο birthday party του καλοκαιριού. Στα Dex, ένας από τους κορυφαίους DJs παγκοσμίως. Ο master του mixing με τα πιο viral drops και τα πιο εκρηκτικά sets. James Hype. Εισιτήρια στο more.com. James Hype στο Bolivar Beach Club. Saturday, July 4th. Don't miss it. 22 years full of memories.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Best.
14: Now I can take my time.
13: 92,6.
14: Now I can enjoy every moment of it.

Μην κρινιάζετε για τις διαφημίσεις, τι να κάνουμε. Αν ακούτε το σταθμό πρέπει να είστε χαρούμενοι, έχει διαφημίσεις. Τι απέγιναν και εκείνοι οι τρεις καταστηματάρχες που είχαν στείλει πρόταση πόσα να πληρώσουν για να σταματήσει η εκπομπή μου. Και τους είχα απαντήσει, είχα στείλει και ένα πόσο, αλλά χάθηκαν μετά. Επιχειρηματίες της πλάκας, τέλος πάντων. Δεν ήξερα ότι μπορείς να κάνεις πάρτι στο παλάτι των Βερσαλιών. Έκανε αυτός ο Kanye West για μια Bianca Sensori. Η οποία είναι αυτή που βλέπω στις φωτογραφίες με ένα ξέκολο του εσχίστου είδους. Αλλά δίνουν το παλάτι ρε παιδί μου. Και ήταν σαν να ήταν και όλη η χώρα επίσης το γάμο της Αθηνά. Αθηνά, ναι, Αθηνά, Αθηνάς Οικονομάκου και ενός ξένου. Ήταν σαν να ήταν όλη η χώρα εκεί. Τόσες φωτογραφίες, τόσα βίντεο, τόσα χαμόγελα. Δηλαδή έπεσα για ύπνο το βράδυ και είχα στο στόμα τη γεύση από τα κουφέτα. Είναι άλλωστε η εποχή το καλοκαίρι που παντρεύονται τα celebrity. Και έχουν γενέθλια επίσης τα celebrity. Δηλαδή μπορεί να έχεις γεννηθεί Φεβρουάριο αλλά του κερατά θα κάνεις πάρτι γενεθλίων στη Μύκονο.

έγινε με τους καταστηματάρχες. Να το ξαναπώ. Μ' είχε προσεγγίσει ένας καταστηματάρχης και μου λέει: είμαστε τρεις που έχουμε μαγαζιά, που παίζουμε best, δεν αντέχουμε να ακούγεσαι. Τι μπορούμε να πληρώσουμε για να μην παίζει εκπομπή? Τους έστειλα εγώ ένα ποσό. Όχι πολύ μεγάλο, προς Θεού, αλλά με χάθηκαν.

stressed and strained. Κοιτάξτε, πολλά από τα celebrities που έχουμε, όχι όλα, πολλά. Αν πάρεις, τους πιάσεις από τα πόδια, τους γυρίσεις ανάποδα και τους τεινάξεις, πάνω από 600 ευρώ δεν θα βγάλεις συνολικά. Και αναγκαστικά έχεις τα celebrity που αντιστοιχούν στο μέγεθος, στην κουλτούρα και στην αισθητική του τόπου.

φωτογραφίες πάντως που είδα, πρώτα ήταν ωραίος γάμος, βέβαια με ξέπληξε το νηφικό. Αλλά νομίζω ότι από εκεί εκπορεύεται και η επιλογή του, στο να εκπλήξει και να συζητηθεί.

Άλλο πρόσωπο των ημέρων, πάλι κυρία, η Θοδωρή Τσάκρη. Που ακόμα δεν καταλάβαν αν έφυγε μόνη της από το Στέφανο ή την έδιωξε ο Στέφανος. Δηλαδή αν άνοιξε αυτή την πόρτα γιατί θύμωσε. Επειδή ο Στέφανος και ο Τάιλερ έκαναν αυτή τη συνάντηση με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Παιδιά, ούτε σε επιθεωρήσεις δεν γίνονται αυτά. Επίσης, ούτε σε επιθεωρήσεις, ούτε στη Disneyland, ούτε στη Λιμνούπολη, ούτε στη Λιλιπούπολη, η Θοδώρα η Τσάκρη δεν θα ήταν πολιτικός καριέρας. Διότι Θοδώρα Τσάκρη βασικά δεν ξέρουμε πως τη λένε. Θοδώρα Τσάκρη είναι ιδιότητα, δεν είναι όνομα. Δηλαδή τη γυναίκα μπορεί να τη λένε Μαρία Παπαδοπούλου, αλλά είναι Θοδώρα Τσάκρη αυτή την περίοδο. Πως είναι κάποιος πάπας, το λες με το όνομά του, λες ο πάπας της Ρώμης, η Θοδώρα Τσάκρη. Η Αθηνά Οικονομάκου που ρωτάτε αρκετή είναι ηθοποιός. Ορίστε, εμφανίστηκαν άλλοι δύο καταστηματάρχες που ενδιαφέρονται. Μπορείτε να στείλετε mail και θα τα βρούμε, πιστεύω.

Και βλέπεις δηλαδή το να πλακώνεται η τσάκρη με τον Κασελάκη. Θυμίζει καυγά ανάμεσα σε καλεσμένους της Ανίτα Σπάνια, συγγνώμη που το λέω. Σε αυτούς που ξεκατηνιάζονται κτλ. Γιατί ο Στέφανος είπε ότι πια ανήκει στο προοδευτικό φιλελεύθερο κέντρο. Και εγώ εκεί είμαι, Στέφανα, δεν σε βλέπω γάμο. Πού είσαι? Αρχίζουμε τσιρίζουμε σαν τη διαφήμιση της Πρωτέργεια. Είμαι 30 ετών, είμαι υπεύθυνη με 17 άτομα εφισταμένους. Κάνουμε meeting ανά 3 μέρες μόνο των ειδών managers και leadership. Νοικιάζω σπίτι μόνη μου και έχω μείνει με 5 ευρώ. Εντάξει, αλλά ο μήνας είναι 29.

λένε αυτή στη Θεσσαλονίκη, δεν κατάλαβα γι' αυτό, δεν το είπα. Ήταν χρυσαυγίτες ή ρουβίκονες, γιατί δεν μπορείς και τους ξεχωρίσεις πια. Κάτι αγόρια ντυμένα στα μαύρα με σημαία της Παλαιστίνης βγήκαν για να κυνηγήσουν Εβραίους, ξέρω εγώ τι. Στη Θεσσαλονίκη τελευταία φορά που συνέβη αυτό πρέπει να ήταν 1943. Κάτι αγόρια με μαύρα δηλαδή να βγουν στο δρόμο και να ψάχνουν Εβραίους. Αλλά λένε ότι ήταν του Ρουβίκονα. Τι να πω, εκπλήσωμαι. Ελπίζω να μην εκπλήσετε και ο φίλος πριν που δυσφόρησε επειδή έβαλα τους οπαδούς της 17 νου δίπλα στους χουντικούς. You must have a pen, and if you have a start, you must have a end. Say 5 + 5, it equal to 10. And if you have good, you put them. Αλλά εδώ τώρα δεν πρέπει να λέμε και πολλά, γιατί μπορεί να έρθουν και εδώ.

Εντάξει, όχι, φοράνε και βερμούδες. Νομίζω ο Χρυσαυγίτης, ο φασίστας, δεν θα φορούσε βερμούδες. Γιατί ο φασίστας πρέπει να φοράει μπότες ή άρβυλα, κατάλαβες. Δεν πάει με βερμούδα. Ο αριστερός, ο προοδευτικός, πάει με τη βερμούδα.

χωρίς να συμφωνώ με τις μπλούζες, λέει, κάποιος μην κάνετε τέτοιες αντιστοιχίες. Ωραία, δηλαδή με τι να το αντιστοιχίσουμε? Με καπνεργάτες που βγήκαν το 36 στη Θεσσαλονίκη να διαδηλώσουν.

Είστε λέει συντονισμένοι όλοι σας, είναι γραμμή των Liberal. Ποια γραμμή των Liberal? Ποιο άρθρο? Ρε εσείς, αυτονόητο είναι. Βλέπεις κάτι τύπους με μαύρα και μια σημαία της Παλαιστίνης μπροστά να κινούνται σαν τάγμα εφόδου. Δεν, στα λέει όλα εικόνα.

Παιδιά, για να το ξεκαθαρίσουμε, μπορείς να διαδηλώνεις, άκου και εσύ φίλη μου αναρχική φεμινίστρια, μπορείς να διαδηλώνεις, μπορείς να κάνεις απεργία πείνας, μπορείς να πας να στηθείς κάτω από το προξενείο την πρεσβεία του Ισραήλ απέναντι με πανό. Μπορείς να τα κάνεις όλα αυτά. Αλλά όταν κάνεις τάγμα εφόδου, ντυμένο ομοιόμορφα, έτσι κάπως αλλάζει. Τέλος πάντων, whatever. Διότι θα σας πω και κάτι κλασικό σε εσάς που γράφετε ότι είναι καλά έκαναν και τα λοιπά. Ότι κάποια στιγμή μπορεί να κυνηγήσουν και σένα. Όχι αυτοί, ίσως κάποιοι άλλοι. Γι' αυτό λέω να τελειώσω την πρώτη ώρα στο πνεύμα, με το πνεύμα το οποίο την ξεκίνησα. Λίγο αγαπησιάρικα.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Παρότι ξεκίνησε με μεγάλες προσδοκίες στην πορεία της στο παγκόσμιο κύπελο, η Νότια Κορέα έμεινε εκτός Μουντιάλ. Η εξέλιξη αυτή έφερε έντονη κριτική κατά του προπονητή Χονγκ Μιουγκ Μπο, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του μετά από σχεδόν μία διετία στο πάγκο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της πατρίδας του. Μάλιστα, στο στόχαστρο μπήκαν οι επιλογές του στο Μουντιάλ, με συμπατριώτες του να φτάνουν στο σημείο να βάζουν πινακίδες στα μαγαζιά τους, οι οποίες απαγορεύουν την είσοδο στον 57χρονο τεχνικό.
1: The Best in Sports, με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
6: Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το αγαπημένο κρούζερ στη Μαρίνα Φλίσβου φιλοξενεί στα ντεκ στη Μαρία Παπιδάκη από τον Best 92,6. Summer vibes και ατμοσφαιρικές μουσικές δίπλα στο κύμα. Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ. Κρούζερ Μαρίνα Φλίσβου.
7: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vico Records, Seed Records, Dam Dam Records. Η Norbit Festival, Off the Record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles, παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
11: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Λένα Διβάνη.
14: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
13: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
14: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
13: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.

0: έτσι. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Δευτέρα 29 Ιουνίου, το DICE Sounds and Drinks υποδέχεται το Strawberry Moon με

0: Κηφισιά. Be there.
1: Καλά. Πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
2: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
1: Τώρα.
2: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Best 92,6.
5: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

να ξεκινάω τη δεύτερη ώρα με ένα μήνυμα ακροατή. Στη χώρα παροδία έχουμε μπλέξει τα βασικά. Οι έννοιες προοδευτικός, αντιφασίστας, δημοκράτης σημαίνουν τα ακριβώς αντίθετα. Καλά ρε, ναι, αυτό είναι γνωστό. Άνθρωποι οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικοί λατρεύουν φασιστικά ολοκληρωτικά καθεστώτα, κουλουπού κουλουπού, άστο. Μπες στη 926, ακούτε την εκπομπή Citizen, με λένε Κώστα Γιαννακίδη, στο giannakidis.com έχει πληροφορίες για το podcast της εκπομπής, όπου ανεβαίνει, γιατί το κόβουν λόγω μουσικής. Μαζί μας βέβαια και το ξύδι με τόχι. Η γεύση της εκπομπής, ξύδι με τόχι. Λευκό και ερυθρό και μιλόξιδο, το πιο δυνατό ξύδι στην αγορά. Το μετόχι.com.

Λέγαμε λοιπόν την Παρασκευή για τα προσφυγικά και τον απεργό πείνας. Και σήμερα έχω ένα κομμάτι στο News 24/7 με ξερωτήματα για τα προσφυγικά, τα οποία θα τα μεταφέρω εδώ. Για όσους δεν ζείτε στην πρωτεύουσα ή τέλος πάντων δεν έχετε παρακολουθήσει το θέμα, η Περιφέρεια Αττικής θέλει να κάνει τα προσφυγικά που είναι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας ξενώνες για τους καρκινοπαθείς. Οι περίπου 400, όπως λένε, άνθρωποι που ζουν εκεί έχοντας καταλάβει τα κτίρια αντιθρούν. Ένας εξ αυτών έκανε απεργία πείνας, έφτασε στο χείλος του θανάτου, 140 μέρες. Και σταμάτησε την απεργία πείνας όταν ο Δήμος Αθηναίων εξέδωσε ένα ψήφισμα με το οποίο ζητεί από την Περιφέρεια να μην προχωρήσει στο σχέδιο και να γίνει διαβούλευση. Και ένα βασικό ερώτημα που με απασχολεί και απλά το έθεσα χωρίς να το έχω απαντήσει, γιατί δεν μπορώ ή δεν θέλω, είναι αν μπορεί ένας απεργός πείνας να μεταβάλει αποφάσεις που έχουν ληφθεί από δημοκρατικά νομιμοποιημένα όργανα. Και ποια είναι τελικά η σχέση ανάμεσα στη δημοκρατική νομιμοποίηση και στην ηθική πίεση που ασκεί ένας άνθρωπος ο οποίος θέτει τη ζωή του σε κίνδυνο. Και ειλικρινά δεν έχω απάντηση. Αν δηλαδή ένας πει όχι κουφάλες, εγώ θα πεθάνω για δεν σας αφήσω να το κάνετε αυτό. Αν αυτό επιτάσσει στα δημοκρατικά νομιμοποιημένα όργανα να κάνουν πίσω. Μεγάλο ερώτημα που ο καθένας νομίζω μπορεί να το απαντήσει με διαφορετικό τρόπο. Όπως επίσης και το αν οι αρχές, οι δημοκρατικά νομιμοποιημένες αρχές, πρέπει να συνομιλούν με καταληψίες. Άλλο ερώτημα που αφήνω αναπάντητο προσωπικά είναι ποια ανάγκη προηγείται, η φιλοξενία των καρκινοπαθών ή η διατήρηση ενός αυτοοργανωμένου χώρου στέγασης. Και αν η πολιτεία τους βγάλει από εκεί, έχει την υποχρέωση να τους στεγάσει.

Και άλλο ερώτημα. Αν ανέχεσαι μια παρανομία για δεκαετίες, μήπως τελικά την νομιμοποιείς? Ή όταν είσαι κράτος και αφήνεις για δεκαετίες σε καθεστώς εγκατάλειψης και ερημοποίησης κάποια κτίρια, δεν δίνεις το δικαίωμα για κατάληψη?

Αλλά το πρώτο ερώτημα με καίει πιο πολύ, αν μπορεί δηλαδή ένας απεργός πείνας να μεταβάλει αποφάσεις που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της νομιμότητας, δημοκρατικά κλπ. Δεν το ξέρω. Είδαμε και την περίπτωση του Πάνου Ρούτσι, βέβαια. Είχε γίνει και τρέντ εκείνες τις μέρες, απεργός πείνας ζητώντας την εκταφή του γιου, την οποία τελικά δεν την έκανε.

Όχι παιδιά, δεν φιλοξενούνται καρκινοπαθείς στα προσφυγικά. Μέχρι τη δεκαετία του 90 έμεναν κάποιοι. Τώρα τα κτίρια είναι υποκατάληψη από συλλογικότητες.

Γεια σου Νίκ. Να ξανασταματήσετε να ακούτε Best. Χαιρετισμούς και στο Ραφείο, στην Οδό Κυψέλης.

Τι λέει κάποιος, ρωτάει, που είναι η πιο καθαρή θάλασσα στην Αττική για μπάνιο. Ξέρω εγώ κάπου θα είναι προς το Σούνιο, τι να σου πω. Αλλά γιατί να πας στα λεπορία. Ζέστη μποτιλιάρισμα. Έλα τώρα. Λαγοκέφαλη. Κουφιοκέφαλη.

Ο Νίκος είναι πεζός στην Αιώλου και λέει πολύ βρωμιά ρε παιδί μου. Τι να λέμε, Αθήνα είναι στα χειρότερά της. Ναι, αλλά έχει δήμαρχο με προοδευτικό πρόσημο. Ο οποίος νομίζω αν θέλει να κάνει κάτι μια, που θα δώσει και μια ωραία ιστορική εγγραφή, είναι όντως να σώσει κάπως το καφενείο τη Μουριά. Χαριλάου Τρικούπη με Καλλιδρομίου, που ο ιδιοκτήτης του καταστήματος το θέλει για άλλη χρήση, οπότε πρέπει να κλείσει το καφενείο μετά από 110 χρόνια. Εντάξει, πολυκατοικία είναι από το 57 εκεί. Που πραγματικά η Μουριά είναι ένα σύγχρονο μνημείο στον αστικό ιστό.

Παιδιά, δεν σας λέω για την ταμπέλα που έχουν βάλει τώρα στα προσφυγικά ξενώνας καρκινοπαθών και ότι αν πάει ένας άνθρωπος εκεί θα μείνει. Ναι. Wow, super. Σε τι συνθήκες θα μείνει?

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
6: Με λένε Δήμητρα και στα 23 μου έκανα ποδήλατο για πρώτη φορά. Βασικά την πρώτη φορά. Για δεύτερη πρώτη φορά, μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων. Αυτή είναι η ιστορία μου.
7: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing,
11: Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο. Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό

0: Beach. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα.
9: Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Best. Choose music.

Λοιπόν, είμαστε το τελευταίο τεταρτημόριο της εκπομπής. Πόπο, πόσες μείναμε μέχρι το τέλος, τίποτα. Μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκο με το Magenta One Business, που σας προσφέρει τη δυνατότητα να συνδυάσετε σταθερά και εταιρικά κινητά και να πάρετε έκπτωση 10% στα κινητά, δωρεάν internet backup και εκπτώσεις άλλες υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρηση. Κοσμοτέ.gr / Magenta One Business. Εγώ τι είχα να πω, το είπα. Ανοίγω την παιδική χαρά να πείτε εσείς αν έχετε κάτι.

Ήμουν στο Ράλι Ακρόπολης. Έχω στενή σχέση με τα βουνά λόγω χόμπι. Είχε τόσο αέρα που πρώτη φορά ένιωσα τρόμο στο βουνό με μπάρε φωτιά. Κι όμως μερικοί έψιναν. Ενέρεση και μετά θα πιάσει φωτιά. Και θα πούνε ο Κούλης έχει ρημάξει την πυροσβεστική, όπως πιο παλιά έλεγαν για τον Τσίπρα και πιο πριν για τον Καραμαλή, τον Σαμαρά.

Κάποιος ρωτάει γιατί υπάρχει ακόμα και κυκλοφορία ελεύθερα ο Ρουβίκονας. Δεν δρούν παραβατικά προς την κοινωνία? Όχι πάντα. Δηλαδή, ναι, το να βγει μια παρέα με τιμένη στα μαύρα με τις σημαίες της Παλαιστίνης στην μπλούζα δεν παράνομο. Κάποιες άλλες παρεμβάσεις που κάνουν, πια ναι, τους έχουν αναγνωρίσει θεσμικά.

Ο τύπος λέει που ήταν στο βουνό και δεν τους άλλους να ψήνουν. Πήρε τηλέφωνο την πυροσβεστική, την αστυνομία. Ή αρκέστηκε στην παρατήρηση μην τυχόν και του τον Μπουν Ρουφιάνο. Σωστά, σε ένα μήνα κλείνει εκπομπή, να ετοιμάζονται οι σοβαροί δωροθέτες. Πράγματι. Όπως κάναμε τα τελευταία δύο χρόνια, στο τέλος της σεζόν μοιράζουμε δώρα που δίνετε εσείς, οπότε αν κάποιος ενδιαφέρεται να δώσει κάτι σοβαρό. Αν και θα έχουμε την πετσέτα από τη Μέλη σίγουρα πρώτο δώρο, παραδοσιακά. Όποιος θέλει να δώσει κάτι στους ακροατές του Best, μπορεί να στείλει ένα mail kostas@giannakidis.com. Κάτι λέει κάποιος για τον πρόσφατο ξεφτυλισμό της Ρωσίας στον πόλεμο. Καλέ, τι σκηνές είναι αυτές? Βάζουν χημικές τουαλέτες δίπλα στις ουρές που έχουν για καύσιμα. Ολόκληρη Ρωσία, το ξανθό γένος. Βγήκε ο Πούτιν και παραδέχτηκε, ναι, λόγω του πολέμου έχουμε προβλήματα, μας έχουν χτυπήσει και εγκαταστάσεις. Και έχουν αρχίσει οι πιο θερμοί να του λένε, α, ρίξουμε ένα πυρηνικό, α, τελειώνουμε. Καλά κάνει ο Ρουβίκονα σε κάτι γιατρούς που ζητούν φακελάκια, λέει ο Στράτος.

ξύδι μετόχη, μπορεί να μας δώσει καμιά κούτα με ξύδια για να δώσουμε, έχουμε ξαναδώσει. Γιατί είναι και το πιο δυνατό ξύδι, λευκό και ερυθρό. Και αλλάζει την αίσθηση στη σαλάτα, στις φακές. Το μετόχη.com. Όταν έβγαιναν τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής στο μοναστηράκι με τις αρβίλες και στο μετρό, δεν τον πείραζε το φίλο. Πού το ξέρεις ότι δεν τον πείραζε? Πού το ξέρεις? With you in my seven dream. Το σπίτι μου είναι σε πεζόδρομο και όλοι παρκάραν και δεν υπήρχε έσοδος ή έξοδος. Είσοδος ή έξοδος. Ήρθε η αστυνομία και τους έγραψε όλους. Και τώρα όλοι αυτοί βρίζουν το Κολοκράτος και τους Ρουφιάνους.

Κύρ Παντελής και αυτός, δεν ξέρω ποιον λέει, σαν και σένα. Ο φίλος που είδε στο βουνό να ψήνουν πήρε την πυροσβεστική, αλλά και αυτοί που έψηναν τον απείλησαν. Ήταν, λέει, Ρωμά. Ο το καημένο το σκατζοχυράκι.

Όχι, SS δεν ήταν τάγμα εφόδου, ήταν μονάδα προστασίας. Γιατί υποτίθεται ότι προστάτευαν. Λοιπόν, δεν βλέπω τίποτα άλλο. Να τα μαζεύω κι εγώ σιγά σιγά. Ακολουθεί Άννα Αναστασίου.

0: σήμερα βλέπουμε και Βραζιλία, Ιαπωνία. Μη σου πω Χ και πρόκριση στην παράταση η Βραζιλία. Λοιπόν παιδιά, τα λέμε αύριο, να είστε καλά, bye bye, γεια.
1: Γεια σου Κωστάκη.
2: I said if you women don't quit treating us men like you do.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η ώρα. Είναι δύο.

0: 101,6.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώθηκε, αφήνοντας πίσω της ένα πλούσιο θέαμα με ρεκόρ τερμάτων, πολλές κόκκινες κάρτες, αυξημένο αριθμό αυτογκόλ και αρκετές εκπλήξεις. Από χθες, η διοργάνωση πέρασε στην νοκάουτ φάση, με τον Καναδά να γίνεται η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση στους 16, επικρατώντας με 1-0 της Νότιας Αφρικής.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε, τι ε!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
7: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
6: Και η νομική προστασία?
7: Προστασία, αλλά νομική.
6: Και η απαλλαγή?
7: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
6: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
7: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
8: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
11: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
12: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Πού πας?
15: Σε μένα μιλάς? Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
16: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση

Είναι άλλη μια Δευτέρα που δεν είμαστε εκεί που θα θέλαμε να είμαστε. Αλλά πηγαίνουμε με τη βοήθεια της μουσικής. Above the Sea, Blanca Jones, το ξεκίνημα σήμερα στον Best 92,6. Καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε παρέα με εκεί που είχαμε μείνει. Είχαμε μείνει στους Pet Shop Boys. Δεν περίμενα να φυλάξουν αυτό για το τέλος, αλλά είναι μεγάλη αλήθεια ότι είναι ωραίο να μπορείς να βασίζεσαι σε ένα φίλο. Είναι ωραίο να υπάρχουν φίλοι. Και ευχαριστούμε και εσάς γι' αυτό. Μέχρι τις 4 Αναστασίου εδώ.

Πολύ ωραία ήταν, το ξέρω, το βλέπω. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήμασταν κάπου εκεί γύρω μαζί, αλλά και μόνοι. Σε άλλα νέα, γυρίζοντας πίσω στην πατρίδα, οι Gorillaz. Υπερπαραγωγή. Μεγαλύτερη διάρκεια συναυλία, περισσότερα τραγούδια και εξαιρετικοί καλεσμένοι. Το Clint Eastwood το είπαν μαζί με τον Bad Bunny.

Σε κάθε περίπτωση πάντα θα υπάρχει και ο αντίλογος. Κάτι δεν θα μας αρέσει, κάτι θα μας αρέσει πάρα πολύ. Γενικότερα θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το release και καλό θα είναι επίσης όταν μας ζητάνε τη γνώμη μας για να γίνονται καλύτερα τα πράγματα να τη δίνουμε. Και πάμε παρακάτω. Σήμερα έχουμε φεγγάρι πανσέλινο με γεύση φράουλα.

0: Choose music.
1: Choose best.
2: Once you walk the road, everything becomes clear.
1: And another 2,6.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
9: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
10: για την τέλεια. Μα στοιχωτή η υφή.
8: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
11: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
12: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
15: Για πάντα!
14: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90€. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119€ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
18: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
17: What?
19: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς

0: ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρό.

0: καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Δευτέρα 29 Ιουνίου, το DICE Sounds and Drinks υποδέχεται το Strawberry Moon

0: Κηφισιά.
1: Be there.
2: Best 92,6.
3: Choose music.

φαίνεται πως όσο προχωράμε μέσα στην εβδομάδα, η οποία ξεκίνησε, θα έχουμε περισσότερο ανάγκη τέτοια δροσιστικά κομμάτια. Και ενώ το Summer Madness στο αφιέρωμα του Αλέξανδρου Χριστόπουλου έγινε την περασμένη εβδομάδα στην πρώτη μέρα του καλοκαιριού, για την πρώτη μέρα του καλοκαιριού, οι υψηλές θερμοκρασίες έρχονται αυτή την εβδομάδα και κυρίως σε κλειστές υπηρετικές περιοχές. Και επίσης φαντάζομαι από αυτή την λίστα, την Summer Madness, δεν θα έλειψε αυτό εδώ. Summer Jazz. Ladies and gentlemen, I'm the captain introducing Summer Jazz.

Όλα Φουράναλτς για να τιμήσει την Ερινή Σημερία. Μάζωσε στο σπίτι του φίλου και έγραψαν αυτό εδώ το κομμάτι. Πάρα Φορκούβα στο remix, το Light of Day.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Παρότι ξεκίνησε με μεγάλες προσδοκίες στην πορεία της στο παγκόσμιο κύπελο, η Νότια Κορέα έμεινε εκτός Μουντιάλ. Η εξέλιξη αυτή έφερε έντονη κριτική κατά του προπονητή Χονγκ Μιουγκ Μπο, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του μετά από σχεδόν μία διετία στο πάγκο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της πατρίδας του. Μάλιστα, στο στόχαστρο μπήκαν οι επιλογές του στο Μουντιάλ, με συμπατριώτες του να φτάνουν στο σημείο να βάζουν πινακίδες στα μαγαζιά τους, οι οποίες απαγορεύουν την είσοδο στον 57χρονο τεχνικό.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα! Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
7: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
10: Που πάνε καραμούζα, ανοίγει.
9: Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
13: Ε!
12: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Best 92,6. No believers, no.
1: Choose music.

και ανάμεσα σε όλα είχαμε το Σάββατο βράδυ εν μη και ράμπα και διασταυρώθηκαν οι δρόμοι μας, συναντήθηκαν οι δρόμοι μας στην επιστροφή. Πώς σας φάνηκε? Θέλουμε να ξέρουμε αυτό και άλλα πολλά στο live24.gr και στο best9dx.gr.

Και τα ωραία πράγματα συνεχίζονται. Και οι ερωτήσεις συνεχίζονται, γιατί και λαϊδάει το πουλί στο κλουβί. Απαντήσεις έρχονται αύριο, Τρίτη 30 Ιουνίου λοιπόν, από τις 7 μέχρι τις 10 το βράδυ, πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων. Ανοίγει τις πόρτες της για τα εγκαίνια της έκθεσης. Γιατί και λαϊδά το πουλί στο κλουβί, με αφορμή τα 10 χρόνια δράσης του Just Art στην Αθήνα. Είναι μια έκθεση για το θάρρος, τη μνήμη, την ελευθερία της έκφρασης, τη δύναμη της συλλογικής παρουσίας. Εμπνευσμένη από το εμβληματικό έργο της Μάγια Αγγέλου. Με έργα σύγχρονων καλλιτεχνών που συνομιλούν με την εποχή μας, DJ set από την Κλεοπάτρα Φιντανίδου. Στην πινακοθήκη του Δημοθηναίων, με είσοδο ελεύθερη, Λεωνίδου και Μιλέρου, στο Μεταξουργείο.

0: Best 92,6.
1: Choose music.
2: Mystique.
3: Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Green Room του Μπαλτάζαρ.
2: Mystique.
4: Special guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
2: Mystique.
3: Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Green Room του Μπαλτάζαρ. Τσόχα 27.
5: Plus. Plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
10: Φωτογράφηση.
9: Γιατί?
10: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
9: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
13: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
12: Ποιος μίλησε?
13: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
12: Στον δεύτερο.
13: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
12: Τι?
13: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
12: Μπήκα σωστά?
13: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
14: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
12: Όπου θέλω.
14: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
16: Νιάου.
17: Νιάου.
15: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
18: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
15: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
18: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
20: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
21: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
0: Καλά! Πώς θα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
1: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
0: Τώρα!
1: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
16: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Σάββατο 4 Ιουλίου, το Bolivar Beach Club γιορτάζει 22 χρόνια και ετοιμάζει το μεγαλύτερο birthday party του καλοκαιριού. Στα Dex, ένας από τους κορυφαίους DJs παγκοσμίως. Ο master του mixing με τα πιο viral drops και τα πιο εκρηκτικά sets. James Hype. Παγκοσμίως, ο master του mixing με τα πιο viral drops και τα πιο εκρηκτικά sets. James Hype.

φωνές του μεσημεριού και του καλοκαιριού. Isaac P. Cole. Love and Loud. Για όλες τις ώρες επίσης και για όλες τις εποχές του χρόνου, η φωνή της Ray και μια ακόμα εξαιρετική της εμφάνιση χθες στα Bet Awards.

Η Βίκη Σαματάνη. Όμορφη φωνή, όμορφο κορίτσι. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο όμορφο όσο και η Μαρίλη. Η οποία θα θέλει να είναι φυσικά στο Μόντε Κάρλο μαζί με τους Drama.

Ορισμένες φορές χρειαζόμαστε κάποιον άλλο μας λέει ότι πρέπει να αναπνέουμε. Καλά, το να αναπνέουμε σωστά επίσης θέλει ένα πιο ειδικό. Kit Francescoli στο remix του Bristol Telepop Music. Εδώ στον Πέσον το 2,6 όπου ήμασταν παρέα για τις δύο προηγούμενες ώρες και εδώ που συνεχίζετε μαζί με τον Δημήτρη Παπασπυρόπουλο μέχρι τις 6. Από την Άννα Αναστασίου, καλή συνέχεια, ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 2. Γεια χαρά μου.

0: 92,6.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώθηκε, αφήνοντας πίσω της ένα πλούσιο θέαμα με ρεκόρ τερμάτων, πολλές κόκκινες κάρτες, αυξημένο αριθμό αυτογκόλ και αρκετές εκπλήξεις. Από χθες, η διοργάνωση πέρασε στην νοκάουτ φάση, με τον Καναδά να γίνεται η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση στους 16, επικρατώντας με 1-0 της Νότιας Αφρικής.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε, τι ε!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το αγαπημένο κρούζερ στη Μαρίνα Φλίσβου φιλοξενεί στα ντεκ στη Μαρία Παπιδάκη από τον Best 92,6. Summer vibes και ατμοσφαιρικές μουσικές δίπλα στο κύμα. Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ. Κρούζερ Μαρίνα Φλίσβου.
8: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
10: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
12: Η ζωή αρχίζει ξανά, χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
13: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
14: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
13: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό Στάμου όλοι τρέχουν? Ε, λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
17: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
16: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
18: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
16: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
19: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
16: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
20: κι αν τελειώσουν τα παγωτά Στάμου.
16: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά Στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο Στάμου.
21: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
16: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
1: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Best

Περίπου 10 λεπτά μετά τις 4, καλησπέρα σε όλους. Best 92,6. Είναι Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Παρέα έως τις 6, όπως κάθε μεσημέρι. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Shine in my mind, you crazy diamond. Το mashup, το remix, το νέο πειραγμένο, όπως μόνο Ζακ Εφ ξέρει να κάνει.

ο ήχος της Sarah Records, τα καλύτερα της. ...1991. Το label ήταν διάσημο για την αιμονή του με τα singles των 7 ίντσων. Το Missing the Moon που ακούμε έσπασε τον κανόνα αυτόν και έγινε το πρώτο 12 ίντσο που κυκλοφόρησε. Η συγκεκριμένη εταιρεία, κυρίως λόγω της διάρκειας του τραγουδιού. Ενώ στο εξώφυλλο έγραφε χαρακτηριστικά αυτό το single, πωλείται στην τιμή ενός 7 ίντσου.

Το Missing the Moon ήταν ουσιαστικά το τελευταίο επίσημο σίγγλ των Field Mice. Λίγο μετά την κυκλοφορία του και την κυκλοφορία του άλμπουμ For Keeps, το γκρουπ διαλύθηκε λόγω προσωπικών και καλλιτεχνικών εντάσεων.

0: Best 92,6.
1: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ, στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
8: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
7: Τρελόσερι.
9: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. .gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.

0: live.
1: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Προτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Προτέρια. Release your energy. Προτέρια. Χορηγός Release Athens.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Best 92,6.
10: We the music.

γλώσσα, αλλά χρησιμοποιεί μια δική του αυτοσχέδια φωνητική διάλεκτο. Ένα τραγούδι που υπάρχει στο υπέροχο ντεμπούτο άλμπουμ των Leftfield, το Leftfism. Αυτό είναι το Afro Left. Progressive House, Tribal House, Mesa 90s.

Disco Lies, ο Moby. Και ένα από τα τραγούδια που μάλλον θα ακουστούν live μεθαύριο. Ποτέ δεν ξέρεις με τον Moby.

Τι διαβάζω, τι μου στέλνετε, ότι ζητήσατε από τον Μόμπι να πει και το Disco Lies και αυτό συμφώνησε. Οκ, μακάρι.

Αυτά για την πρώτη ώρα μας εδώ στον Best, στους 92,6, λίγο πριν από τις 5. Μείνετε εδώ παρέα μας, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με μία ακόμα ώρα, όπως κάθε μεσημέρι.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Παρότι ξεκίνησε με μεγάλες προσδοκίες στην πορεία της στο παγκόσμιο κύπελο, η Νότια Κορέα έμεινε εκτός Μουντιάλ. Η εξέλιξη αυτή έφερε έντονη κριτική κατά του προπονητή Χονγκ Μιουγκ Μπο, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του μετά από σχεδόν μία διετία στο πάγκο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της πατρίδας του. Μάλιστα, στο στόχαστρο μπήκαν οι επιλογές του στο Μουντιάλ, με συμπατριώτες του να φτάνουν στο σημείο να βάζουν πινακίδες στα μαγαζιά τους, οι οποίες απαγορεύουν την είσοδο στον 57χρονο τεχνικό.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
6: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
10: Μόνος του. Κάντου. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε,
11: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε.
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vigo Records, Seed Records, Dam Dam Records. Η Norbit Festival, Off the Record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
13: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
14: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
15: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
14: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
15: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
0: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
17: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
18: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.

Εδώ και πάλι καλησπέρα και πάλι 10 λεπτά μετά τις 5 στον Best 92,6. Έχουμε μπει ήδη στην δεύτερη ώρα μας και θα πάμε μαζί, θα πάμε παρέα έως τις 6.

What it is.

με συνεχείς αλλαγές στη σύνθεση του συγκροτήματος. Μάλιστα, όταν κάποτε ρωτήθηκε για αυτές τις συνεχείς αλλαγές μελών ο ίδιος ο Σμιθ, και αν αυτό επηρεάζει τον ήχο, την ταυτότητα του γκρουπ, ο ίδιος είχε απαντήσει: αν βρίσκομαι εγώ και η γιαγιά σου στα μπόγκος, αυτή είναι η Fall.

Repetition από το 1978 και το πρώτο EP που κυκλοφόρησαν ποτέ, η Fall.

The Fire. Λίγο πριν από το τέλος, το τελευταίο μας διάλειμμα για σήμερα, εδώ στον Best, στους 92,6 εννοείται. Να σας πούμε όμως και τι χρειάζεστε αυτή την εποχή. Που έρχονται καμικάζι τα κουνούπια το βράδυ. Τι χρειάζεστε? Autan Defense Protection. Είτε το Extreme Protection, είτε το Long Protection. Και τα δύο μόνο στα φαρμακεία. Με την αξιοπιστία του Autan.

0: Best 92,6. Choose music.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Παρασκευή 3 Ιουλίου, το Bolivar υποδέχεται τον κορυφαίο DJ and producer της Afterlife, είναι Λέα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, είναι Λέα, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
10: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
11: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
12: Δευτέρα 29 Ιουνίου, το Dice Sounds and Drinks υποδέχεται το Strawberry Moon με ένα

0: Κηφισιά. Be there.
1: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
2: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
1: Τώρα!
2: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
7: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr. Choose music.

avant-garde.

Αυτά από εμάς. Απόγευμα πλέον Δευτέρας 29 Ιουνίου. Και όταν ξεκινάει το απόγευμα, έρχεται η Εύη μας. Εύη Σιδηροπούλου για τη συνέχεια και τις επόμενες 2 ώρες εδώ στον Best.

από τις 4 έως τώρα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 ακριβώς. Καλή συνέχεια.

0: 92,6.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώθηκε, αφήνοντας πίσω της ένα πλούσιο θέαμα με ρεκόρ τερμάτων, πολλές κόκκινες κάρτες, αυξημένο αριθμό αυτογκόλ και αρκετές εκπλήξεις. Από χθες, η διοργάνωση πέρασε στην νοκάουτ φάση, με τον Καναδά να γίνεται η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση στους 16, επικρατώντας με 1-0 της Νότιας Αφρικής.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε, τι ε!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το αγαπημένο κρούζερ στη Μαρίνα Φλίσβου φιλοξενεί στα ντεκ στη Μαρία Παπιδάκη από τον Best 92,6. Summer vibes και ατμοσφαιρικές μουσικές δίπλα στο κύμα. Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ. Κρούζερ Μαρίνα Φλίσβου.
7: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο massoutis.gr.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης. Το W Κώστα Ναβαρίνο και το Cosmo Athens ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους με το Music Saves Summer Edition. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 29 Αυγούστου, κάθε βραδιά έχει το δικό της line-up. 25 Ιουλίου

0: Cosmo Athens, powered by Belvedere Vodka. Music Saves, Summer Edition. Για κρατήσεις, επισκεφτείτε το more.com. Be there.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG, δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
2: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε... Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
5: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Best

original μας πηγαίνει πίσω στα 1983, Bananarama τότε η μεγάλη τους επιτυχία. Η Κάρι Κίμελ θα το διασκευάσει το 2019, αρκετά μεταγενέστερο το remix. Απόγευμα Δευτέρα στον Best, 29 Ιουνίου 10, έπειτα από τις 6 καλησπέρες για τις επόμενες 2 ώρες. Θα φύγουμε πάρια στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου, μαζί μας και το Box. Βλέπουμε το ποσό της παραγγελίας στο delivery να πέφτει. Μεγάλος ο ενθουσιασμός. Στο Box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν πόντοι, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε παραγγελία, από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και οτιδήποτε άλλο ψάχνεις. Ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα, σίγουρα το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις.

Γεια σας και στην Παιανία, στη Νέα Φιλαδέλφια, στο Μόντρεαλ. Το εργάλειο είναι συντονισμένο, best in edox.gr. Το site μας. Ολόκληρο το δύο δροσιζόμαστε με την Carrier από τους πιο αναγνωρισμένους παγκόσμιους οργανισμούς σχεδιασμού και παροχής λύσεων κλιματισμού. Μεγάλη ιστορία, ξεκινά το 1902 και όλα οφείλονται στον Willis Carrier που εφήβρε το πρώτο σύγχρονο σύστημα κλιματισμού. Σήμερα διαθέσιμα μια ποικιλία μοντέλων κλιματιστικών τοίχου για όλες τις ανάγκες. Μας βρίσκεται και στο Facebook ως Best Radio 926 Athens, αλλά και στο Instagram, αν στην αναζήτηση γράψετε Best Radio 926.

Και η Πρέβαζα είναι συντονισμένη και μας στέλνει μηνύματα, χαιρετίσματα και σε εσάς και στα Μελίσια. Και ένα ακόμη για να φτάσουμε στο πρώτο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Best 92,6.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
4: Σάββατο 4 Ιουλίου, το Bolivar Beach Club γιορτάζει 22 χρόνια και ετοιμάζει το μεγαλύτερο birthday party του καλοκαιριού. Στα Dex, ένας από τους κορυφαίους DJs παγκοσμίως, ο master του mixing με τα πιο viral drops και τα πιο εκρηκτικά sets, James Hype. Εισιτήρια στο more.com. James Hype στο Bolivar Beach Club. Saturday, July 4th. Don't miss it. 22 years full of memories.
5: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
6: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifePhone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
14: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
15: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
16: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
17: Μυστικ.
18: Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Green Room του Μπαλτάζαρ.
17: Μυστικ.
18: Special Guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
17: Μυστικ.
18: Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Green Room του Μπαλτάζαρ. Τζόχα 27.
0: Enjoy Elite, the ultra luxury vodka.
19: Best 92,6.
20: Life was good, yeah, I felt complete.
21: Choose music.

αγαπημένο μας αθηνόραμα.gr μας ενημερώνει για δωρεάν παρουσιάσεις και ξεναγήσεις στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ναι, έκθεση έμπνευση αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία μέχρι τις 30 Αυγούστου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και εστιάζει ακριβώς σε αυτή τη διαχρονική καλλιτεχνική ανταλλαγή με οδηγούς τους αρχαιολόγους του Μουσείου. Οι επισκέπτες περιηγούνται ανάμεσα σε 38 αριστούργηματα κεραμικά, χάλκινα, μαρμάρινα. Για πρώτη φορά θα μετακινηθούν από τα μουσεία της Ιταλίας σε 7 ενότητες η έκθεση. Παρασκευές και Σάββατα μπορείτε να περάσετε βόλτα, πραγματοποιούνται στις 6 το απόγευμα. Περισσότερα και στο επίσημο site του μουσείου. Εκεί κάνετε και κρατήσεις.

Έχουμε και την πανσέλινο της Φράουλας. Θα φτάσει στο αποκορύφωμά της αύριο στις 2:56 τα ξημερώματα. Τρίτη δηλαδή, 30 Ιουνίου. Θα πούμε περισσότερο και την πανσέλινο της Φράουλας. Θα πούμε ότι αύριο 3 30 Ιουνίου από τις 7 μέχρι τις 10 το βράδυ η Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων ανοίγει τις πόρτες της για τα γένεια της έκθεσης «Γιατί και Λαϊδά το πουλί στο κλουβί» με αφορμή τα 10 χρόνια δράσης του Just Art στην Αθήνα, μια έκθεση για το θάρρος, τη μνήμη, την ελευθερία της έκφρασης και τη δύναμη της συλλογικής παρουσίας, εμπνευσμένη από το εμβληματικό έργο της Μάγια Αγγέλου, με έργα σύγχρονων καλλιτεχνών που συνομιλούν με την εποχή μας, αλλά και με DJ set από την αγαπημένη Κλεοπάτρα Φιντανίδου. Θα πλαισιώσει μουσικά τη βραδιά των εγγενείων αύριο Τρίτη 30 Ιουνίου 7 με 10 το βράδυ στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων, Λεωνίδου και Μιλέρου. Είναι στο Μεταξουργείο και η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

0: 92,6.
1: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Δευτέρα 29 Ιουνίου, το Dice Sounds and Drinks υποδέχεται το Strawberry Moon με

0: Έλενα Κηφισιά. Be there.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Go, go, go, go, go.
3: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Willis ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Robin. Best 92,6. Just breathe and don't look down.
5: We the music.

Θα ηχογραφηθεί το 1959, θα κυκλοφορήσει και ο single. Δύο χρόνια αργότερα θα συμπεριληφθεί στο πολύ πετυχημένο άλμπουμ της βασίλισσας των blues, της Dina Washington, άλμπουμ με τίτλο Unforgettable, και πρώτη θέση στα αμερικανικά τσάρτ στο Billboard, τώρα πίσω στα 6 Ιούλιος του 60. Πολύ μεταγενέστερο το remix που ακούμε εδώ. Απόγευμα Δευτέρα στον Best, η τελευταία του Ιουνίου, 9 έπειτα από τις 7. Καλησπέρα και πάλι, καλή μας εβδομάδα. Για περίπου 50 λεπτά ακόμη θα είμαστε παρέα στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής, η Εύη Σιδηροπούλου. Παραγγέλνουμε το αγαπημένο μας comfort food με το box. Πόντι, προσφορές και εκπτώσεις που συνδυάζονται από το box. Την επόμενη φορά που θα παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, φαρμακείο, pet shop, ξέρετε ότι το delivery που πάντα κερδίζεις είναι το box.

0: voices, you will hear the echo of your own solitude. In the chaos of life, what we build together between human beings gives our stories meaning, hope, and brightness.
1: Μανιφέστο του NTO είναι αυτό. Καλησπέρα και στο Γαλάτσι. Ήμασταν το Σάββατο το βράδυ στους Pet Shop Boys και δώσαμε το καλύτερό μας χειροκρότημα, όπως και το 22.
2: Sooner or later, this happens to everyone, to everyone.

και είχαμε και την τύχη να δούμε και να ακούσουμε το full show των Pet Shop Boys. Ευτυχώς φέτος τους απολαύσαμε χωρίς καύσο, να έχει και ένα γλυκό αεράκι. Καθημερινά 6 με 8 δροσιζόμαστε με την Carrier. 100 και χρόνια ιστορίας και κοινοτομίας στον κλιματισμό. Όλο οφείλονται στον Willis Carrier που εφήβρε το πρώτο σύγχρονο σύστημα κλιματισμού. Διαθέσιμα σήμερα μια ποικιλία μοντέλων κλιματιστικών τείχου που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σπιτιού και του διαθέσιμου προϋπολογισμού από 9 έως 24.000 BTU με Wi-Fi όλα για απομακρυσμένο ελεγχολειτουργίας, πενταετή εγγύηση αλλά και επιστοποίηση Eurovent. Ο Μόμπι βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη, πριν από μία ώρα ετοιμαζόταν για το σημερινό του live εκεί. Και 1η Ιουλίου ετοιμάζεται να προσγειωθεί στην Πλατεία Νερού. Εδώ θα θυμηθούμε remix πρόσφατο πάνω στο Go.

Πολλά τα μηνύματα για το επερχόμενο live του Μόμπι. Κόσμος που περιμένει με ανυπομονησία, αλλά και κόσμος που ψάχνει εναγωνίως εισιτήρια. Το δεύτερο με μεγάλη δυσκολία, το εγχείρημα. Σαν σήμερα θα γεννηθεί και ο Αντουάν ντε Σεντ-Εξυπερί, Γάλλος αεροπόρος, αλλά και συγγραφέας, γνωστός κυρίως από την νουβέλα του «Ο μικρός πρίγκιπας», από τα αγαπημένα μας, από τα πιο πολύ μεταφρασμένα και πολύ διαβασμένα βιβλία παγκοσμίως. Μετά το τελευταίο break θα έχουμε και διαγωνισμό με δωράκι βιβλίο. Μην ξεχάσετε να προμηθευτείτε τη σειρά «Outan Defense», του γνωστού σε όλους μας «Outan», διαθέσιμο στα φαρμακεία. Με το Outan Defense Extreme Protection της σειράς να παρέχει την υψηλότερη προστασία με 50% DIT και έως 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια απαραίτητο και στο κάμπινγκ, στην εξοχή, στα μακρινά ταξίδια, για πιο καθημερινές καταστάσεις, π.χ. για τα live αλλά και για όλη την οικογένεια. Και το Outan Defense Long Protection διαθέσιμο, κατάλληλο και για παιδιά άνω των 2 ετών. Η αξιοπιστία του Outan τώρα και στο φαρμακείο.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vigo Records, Seed Records, Dam Dam Records. Η Norbit Festival, Off the Record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέρος δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Το W Κώστα Ναβαρίνο και το Cosmo Athens ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους με το Music Saves Summer Edition. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 29 Αυγούστου

0: Σπιτιού στο μεγάλο φινάλε. Signature Electronic Sounds και Sunset Energia σε κάθε event. W Costa Navarino ex Cosmo Athens. Powered by Belvedere Vodka. Music Saves Summer Edition. Για κρατήσεις επισκεφτείτε το more.com. Be there.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Για παγωτό. Ανοίγει το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
10: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
9: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Τι παίζεις εκεί?
13: Δωροστροφό της Novibet.
12: Δωροτροχό?
13: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
12: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
14: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Best 92,6. We the music.
16: J'apprendrai à parler ta langue, à lire dans tes yeux, à entendre les cris.

από τα πολύ αγαπημένα μας. Εδώ επιστροφή. Μάρτιο του 23 θα κυκλοφορήσει η Γαλλίδα Ζαό Ντέσα Καζάν, το ντεπούτο της άλμπουμ. Ένα 20 λεπτό πριν από το τέλος για σήμερα Δευτέρα. Τι να πρωτοπεί κανείς για τον Ιαν Μακγιούαν. Έχει γράψει δύο συλλογές διηγημάτων, άπειρα μυθιστορήματα, άπειρα καταπληκτικά μυθιστορήματα. Ένα ακόμη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκης. Τις πρόσφατες κυκλοφορίες, το τι μπορούμε να γνωρίζουμε το 14 κατά τη διάρκεια του πάρτι γενεθλίων της Vivian Blandy, ο σύζυγός της Francis απαγγέλει το ποίημα «Μια κορώνα για τη Vivian», σαγηνεύοντας τους παρευρισκόμενους. Αυτή είναι η πρώτη και τελευταία φορά που το έργο διαβάζεται μεγαλόφωνα και η περίσταση θεωρείται κορυφαίο λογοτεχνικό γεγονός. 100 χρόνια μετά, φίλοι της ποιήσης, ερευνητές και μελετητές κάνουν εικασίες για το μήνυμα του ποίηματος, ωστόσο κανένα του αντίγραφο δεν έχει ακόμη εντοπιστεί. Χρόνια αργότερα, η τυχαία ανακάλυψη ενός στοιχείου κάνει έναν ερευνητή να ελπίζει ότι θα οδηγηθεί στο μεγάλο χαμένο ποίημα. Ένα αριστούργημα. Μυθοπλαστικός άθλος, το τι μπορούμε να γνωρίζουμε. Ερωτική ιστορία που μιλάει τόσο για τους ανθρώπους, όσο και για τις λέξεις που αφήνουν πίσω τους. Λογοτεχνικό θρίλερ από την άλλη που συλλαμβάνει το παρόν μας, απαλλαγμένο από την αίσθηση της επικείμενης καταστροφής. Μόνο με αυτές τις τρεις σειρές έχουμε σκεφτεί ότι το διαβάζουμε ήδη. Δύο αντίτυπα δωράκια, αν θέλετε να διαβάσετε το τι γνωρίζουμε, το τι μπορούμε να γνωρίζουμε, του Ιαν Μακγιούαν, mybestofbooks@gmail.com. Στο θέμα γράφετε βιβλίο και στο περιεχόμενο ονοματεπώνυμο.

απόψε και με αναδρομο Ερμή, για να ξέρετε ποιο να κατηγορήσετε, αλλά και με πανσέλινο της Φράουλας. Παραδοσιακά εμφανίζεται περίπου την περίοδο της συγκομιδής του ομώνυμου φρούτου. Συμβολίζει την ορίμανση και τη γλυκύτητα αυτό το φεγγάρι. Πέρα από τη φωτεινότητα διαβάζουμε: ο φυσικός δορυφόρος της γης θα φαίνεται ιδιαίτερα μεγάλος με γυμνό μάτι, θα βρίσκεται κοντά στον ορίζοντα. Στην Ελλάδα στο αποκορύφωμά της, τα λέγαμε και πρώτη ώρα στις 2:56 τα ξημερώματα προς Τρίτη. Και οι καλύτερες νύχτες για παρατήρηση θα είναι η σημερινή και η αυριανή, καθώς η Σελήνη θα εμφανίζεται πλήρως στρογγυλή.

ήμασταν παρέα από τις 6 στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής στον Best ήταν η Εύη Σιδηροπούλου. Παρέα μας και το Box καταφέρνει και μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας, από το φαγητό και το καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ, το φαρμακείο αλλά και το pet shop. Η επιλογή είναι μία για να βγαίνετε πάντα κερδισμένη. Box. Δροσιζόμασταν και με την Carrier, πάνω από 100 χρόνια ιστορίας και καινοτομία στο κλιματισμό. Η Carrier ουσιαστικά εφήβρε τον σύγχρονο κλιματισμό. Σήμερα διαθέτει και μια ποικιλία μοντέλων κλιματιστικών τοίχου που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σπιτιού και του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Μέχρι τις 9 εδώ η Βασιλική Πανουριά. Να περάσετε καλά, ό,τι και να κάνετε απόψε, θα τα πούμε αύριο απόγευμα. Για χαρά.

0: 90,6.
1: Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το αγαπημένο κρούζερ στη Μαρίνα Φλίσβου φιλοξενεί στα ντεκ στη Μαρία Παπιδάκη από τον Best 92,6. Summer vibes και ατμοσφαιρικές μουσικές δίπλα στο κύμα. Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ. Κρούζερ Μαρίνα Φλίσβου.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
3: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια. Μα στιχωτή
2: η
4: υφή.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Παρασκευή 3 Ιουλίου, το Bolivar υποδέχεται τον κορυφαίο DJ and producer της Afterlife. Είναι Λέα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, είναι Λέα, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
0: Best 92,6.
1: Choose music.

πόλεις. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Τελευταία Δευτέρα του Ιουνίου σήμερα. Τελευταίες ημέρες του Ιουνίου έτσι κι αλλιώς. Μεσούντος του Θέρους μαζί θα πάμε μέχρι τις 9. Η Βασιλική Πανουργιά στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Φυσικά με ένα summer time ξεκινήσαμε. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε όλους καλά. Φυσικά περιμένουμε τα μηνύματα και τις καλησπέρες σας, είτε μέσω του Live24, είτε στα social media του Best.

Και μπορεί ο Ιούνιος να τελειώνει, ωστόσο θα μας αποχαιρετήσει με αρκετή ζέστη, διαβάζουμε. Καθώς ο καύσωνας από την Ευρώπη έρχεται σιγά σιγά και στη χώρα μας, θα μας σώσουν όμως οι αέριδες και τα μελτέμια, από ό,τι διαβάζουμε.

Είναι πραγματικά τόσο ωραίο να ανοίγεις ειδήσεις και το πρώτο πράγμα που διαβάζεις να είναι καλό. Στη Σύρο, λοιπόν, πάνω από 2.000 αιτήσεις για δωρεάν διαμονή στο νησί με εθελοντική εργασία για αδέσποτες γάτες. Έκλεισαν, λοιπόν, οι αιτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Σύρος Cats, η οποία παρέχει δωρεάν διαμονή και διατροφή σε εθελοντές για να φροντίσουν τις αδέσποτες γάτες του νησιού. Πανευρωπαϊκό το ενδιαφέρον των εθελοντών. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να επεκταθούν αυτές οι πρωτοβουλίες. Βέβαια, το καλύτερο θα ήταν να μην χρειάζεται εθελοντές. Να φροντίζουμε όλοι τα τετράποδα. Γιατί όχι και να τα πάρουμε σπίτι μας. Καθώς μόνο καλό μπορούν να μας κάνουν.

Μια πολύ ωραία και ξεχωριστή εκδήλωση έχουμε για αύριο. Τρίτη λοιπόν, 30 Ιουνίου, από τις 7 έως τις 10 το βράδυ. Η Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων ανοίγει τις πόρτες της για τα εγγένεια της έκθεσης «Γιατί και Λαϊδά το πουλί στο κλουβί». Με αφορμή τα 10 χρόνια δράσης του Just Art στην Αθήνα. Μία έκθεση για το θάρρος, τη μνήμη, την ελευθερία της έκφρασης και τη δύναμη της συλλογικής παρουσίας. Εμπνευσμένη από το εμβληματικό έργο της Μάγια Αγγέλου. Με έργα σύγχρονων καλλιτεχνών που συνομιλούν με την εποχή μας, αλλά και με την DJ set από την Κλεοπάτρα Φιντανίδου, που θα πλαισιώσει μουσικά τη βραδιά των εγγενείων. Με ελεύθερη είσοδο αύριο 30 Ιουνίου 7 με 10 το βράδυ. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, Λεωνίδου και Μιλέρου στο Μεταξουργείο.

αποχαιρετάει και με φεγγάρι ο Ιούνιος, η πανσέλινος της φράουλας, καθώς η εμφάνιση της συνέπεπτε με τη συγκομιδή της άγριας φράουλας. Όχι, δεν θα είναι ροζ το φεγγάρι, θα φαίνεται όμως πιο χρυσαφένιο όταν ανατύλει χαμηλά στον ορίζοντα. Στην πλήρη φάση του στις 2:56 αύριο τα ξημερώματα. Θα μπορείτε όμως να το δείτε από απόψε το βράδυ, λίγο πριν τις 9 από ό,τι διαβάζουμε. Εντάξει, φυσικά προτιμότερο θα ήταν για κάποιους να μην είναι στην πόλη, στο αστικό τοπίο, αλλά σε κάποια παραλία ίσως.

0: Best 92,6. Choose music.
1: Το W Κώστα Ναβαρίνο και το Κόσμο Athens ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους με το Music Saves Summer Edition. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 29 Αυγούστου, κάθε βραδιά έχει το δικό της line-up. 25 Ιουλίου

0: με Dino MFU στο μεγάλο φινάλε. Signature Electronic Sounds και Sunset Energia σε κάθε event. W Costa Navarino ex Cosmo Athens. Powered by Belvedere Vodka. Music Saves Summer Edition. Για κρατήσεις επισκεφτείτε το more.com. Be there.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
8: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
7: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
8: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
7: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
8: Φτάσαμε κιόλας.
7: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
9: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε. Δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Mystique.
16: Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Green Room του Μπαλτάζαρ.
15: Mystique.
17: Special Guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
15: Mystique.
16: Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Green Room του Μπαλτάζαρ. Τζόχα 27.
15: Enjoy Elite, the ultra luxury vodka.
18: I forgot to introduce myself.
19: Best 92,6.

Best 92,6, επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο. 20 λεπτά περίπου πριν τις 9. Καλησπέρα σε Αμβούργο, Εγάλεο, Κεφαλονιά. Καλησπέρα στο Βόλο, το Περιστέρι, τη Λοζάνη, τη Θεσσαλονίκη, το Αίγιο. Σε εσάς που μας ακούτε και βρίσκεστε κάπου στο δρόμο ή στη δουλειά, αρκετά πολύ άσχολη αυτή η εβδομάδα και μουσικά και κινηματογραφικά. Θα τα πούμε και αυτά.

νέες ταινίες που θα βγουν την Πέμπτη στις αίθουσες έχουν ήδη ανακοινωθεί. Μία είναι αυτή που έχει ξεχωρίσει μέχρι στιγμής. Μιλάμε για το Birthday Party, το Party Γενεθλίων, όπου το 1970 κάπου στο Ιόνιο ένας πάμπλουδος μεγιστάνας διοργανώνει στο ιδιωτικό του νησί ένα πολυτελές πάρτι γενεθλίων για τη μοναχοκόρη και κληρονόμο του, με όλη την ίντριγκα και το παρασκήνιο που αυτό συνεπάγεται. Εκείνος σκοπεύει να πάρει μια απόφαση για το μέλλον της κόρης του χωρίς τη συγκατάθεσή της. Τα πράγματα όμως θα ανατραπούν. Και θα μου πείτε ποιο είναι το αξιόλογος εδώ. Ότι πρωταγωνιστής είναι ο Willem Dafoe. Γυρισμένη στην Ελλάδα η ταινία, βασισμένη στο bestseller του Πάνου Καρνέζη. Ήδη σχολιάζεται το ζεμπέκικο του Willem Dafoe στην ταινία.

φορά κάνει την έκπληξη σε ελληνική ταινία. Ο Tom Hardy. Τι να πει κανείς για τον Tom Hardy, τι να πρωτοπεί κανείς για τον Tom Hardy. Κάνει το τεμπούτο του στη μουσική. Και όχι σε οποιοδήποτε είδος. Θα συμμετάσχει λοιπόν με τον Charface σε rap album με το ψευδόνυμο Frankie Pulitzer. Και συμμετοχές μέσα από Method Man, Busta Rhymes και πολλούς άλλους. Ο Busta Rhymes, διαβάζουμε, τον είχε επισκεφτεί και στα πλατό του Venom.

σε άλλα μουσικά, ναι, έχουμε τη συνάντηση Robert Smith και Rolling Stone στο νέο σίγγλι τους Divine Intervention. Έχουμε αρχιακή κυκλοφορία από Joy Division. Η Rhino Records θα βγάλει το Eternal Live, την πιο εκτενή και φιλόδοξη αρχιακή κυκλοφορία που έχει αφαιρωθεί ποτέ στους Joy Division, διαβάζουμε. Έχουμε και άλλα live να περιμένουμε, αλλά αυτά θα τα πούμε προσεχώς.

κάπου εδώ καληνυχτίζουμε για σήμερα. Θα είμαστε μαζί πάλι αύριο 8 με 9. Η Βασιλική Πανουριά ήταν μαζί σας για την προηγούμενη ώρα. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ ό,τι και να κάνετε. Μία ακόμη καλύτερη εβδομάδα. Αύριο πάλι μαζί.

0: 92,6.
1: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles, παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
2: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
5: Το W Κώστα Ναβαρίνο και το Κόσμο Athens ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους με το Music Saves Summer Edition. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 29 Αυγούστου, κάθε βραδιά έχει το δικό της line-up. 25 Ιουλίου

0: Best 92,6.
1: Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το αγαπημένο κρούζερ στη Μαρίνα Φλίσβου φιλοξενεί στα ντεκ στη Μαρία Παπιδάκη από τον Best 92,6. Summer vibes και ατμοσφαιρικές μουσικές δίπλα στο κύμα. Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ. Cruiser Μαρίνα Φλίσβου.
0: Best 92,6.
2: Choose music.

Πιάσε το χέρι μου. Πιάσε το χέρι μου. Πιάσε το χέρι μου. Πιάσε το χέρι μου. Πιάσε το χέρι μου. Πιάσε το χέρι μου. Πιάσε το χέρι μου.

0: 92,6.
1: Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Bolivar υποδέχεται τον κορυφαίο DJ and producer της Afterlife. Είναι Λέα. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Είναι Λέα. Στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων. More.com.

0: Choose music.
1: Mystique.
2: Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Green Room του Μπαλτάζαρ.
1: Mystique.
3: Special guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
1: Mystique.
2: Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Green Room του Μπαλτάζαρ. Τσόχα 27.
4: Enjoy Elite, the ultra luxury vodka.

oppression. Interesting when people do.

0: 92,6.
1: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles, παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
0: Best 92,6.

DJ Sinfield. Υπέροχο κομμάτι που ακούσαν τίτλο These Things Will Come To Be. Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε την εβδομάδα. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Best 92,6. Βράδυ Δευτέρας, προτελευταία ημέρα του μήνα Ιουνίου και τελευταία Δευτέρα επίσης του μήνα που αποχαιρετάμε αύριο. 29 λοιπόν Ιουνίου του 2026. Χρόνια πολλά σε Παύλο, Παυλίνα, Πέτρο και Πετρούλα, να σας χαιρόμαστε και πάνω απ' όλα υγεία. Μέχρι τη μία παρέα θα είμαστε. Κλεοπάτρα Φιντανίδου διαλέγει μουσική όπως κάθε βράδυ. Πάντα παρέα με την καλύτερη παρέα. Best Radio 926 Athens. Η σελίδα μας στο Facebook best926.gr, το επίσημο site μας. Best Radio 926, το προφίλ μας στο Instagram και live24.gr. Εδώ συντονισμένη και απόψε μεγάλη διαδικτυακή παρέα. Τα φιλιά μου. Και καλά να περάσουμε μέχρι τη μία.

Λοιπόν, αύριο το απόγευμα έχουμε ραντεβού σε ένα υπέροχο χώρο. Αύριο Τρίτη, λοιπόν, 30 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα στις 10 το βράδυ, θα βρίσκομαι στον προάβλιο χώρο της Πινακοθήκης του Δήμου Αθηναίων, Λεωνίδου και Μιλέρου, στο Μεταξουργείο, για να παίξω μουσικές στα εγκαίνια της έκθεσης «Γιατί και λαϊδά το πουλί στο κλουβί», με αφορμή τα 10 χρόνια δράσης του Just Art στην Αθήνα. Μια έκθεση για το θάρρος, τη μνήμη, την ελευθερία της έκφρασης και τη δύναμη της συλλογικής παρουσίας, εμπνευσμένη από το εμβληματικό έργο της Μάγια Αγγέλου, με έργα σύγχρονων καλλιτεχνών που συνομιλούν με την εποχή μας. Όλα αυτά τα υπέροχα, λοιπόν, αύριο, Τρίτη, 30 Ιουνίου, στις 7 με 10 το βράδυ, στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων, Λεωνίδου και Μιλέρου, στο Μεταξουργείο, εννοείται με είσοδο ελεύθερη.

Τώρα να πούμε και κάποιες λεπτομέρειες και να δώσουμε και κάποιες πληροφορίες σχετικά με την αυριανή έκθεση, τις οποίες τα εγκαίνια, είπαμε, γίνονται αύριο στον προαύλιο χώρο της Πινακοθήκης του Δήμου Αθηναίων στο Μεταξουργείο. Αύριο ανοίγει τις πόρτες της έκθεση και τις κλείνει 13 Σεπτεμβρίου. Το Just Start Project θα βρίσκεται στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων, με πολλούς αξιόλογους εικαστικούς να εκθέτουν τα έργα τους. Μια συνεργασία του Just Start Project με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων, ΟΠΑΝΔΑ. Ομαδική έκθεση λοιπόν, σύγχρονης τέχνης, την οποία έκθεση έχει επιμεληθεί η Νιώβη Ζαραμπούκα, Χατζημάνου, η Βικτόρια Ζιγούρη και ο Αλέξανδρος Κασανδρινός. Η έκθεση θα παρουσιαστεί στο κτίριο Α της Πινακοθήκης του Δήμου Αθηναίων. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να τη χάσει κανείς μας.

τι άλλο, τη βία. Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από πολέμους, εκτοπισμούς, κοινωνική αστάθεια και βαθιά αβεβαιότητα, το θάρρος αποκτά μια νέα και επίγουσα σημασία. Δεν αφορά μόνο εξαιρετικές πράξεις ηρωισμού, αλλά εκφράζεται μέσα από καθημερινές επιλογές. Να είμαστε παρόντες και παρούσες, να μιλάμε, να φροντίζουμε και να συνεχίζουμε να φανταζόμαστε το μέλλον.

0: Best.
1: Πάμε με Άμπακους και All I Need μέχρι το πρώτο σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Εδώ μας θυμίζετε και το γεγονός ότι έχουμε πανσέλινο αύριο, αλλά από σήμερα έχει αρχίσει να φωτίζεται ο ουρανός, καθότι πολύ δυνατή. Όσοι επιθυμείτε να τη δείτε, θα πρέπει να κάνετε υπομονή μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, λέει, δηλαδή τώρα τα ξημερώματα θα είναι στο φόρτι της. Για την ακρίβεια, 3:45 πρώτα λεπτά. Όταν η Σελήνη θα βρεθεί ακριβώς απέναντι από τον ήλιο. Άλλη μια πανσέλινος αυτή τη φορά της Φράουλας. Θεωρείται μία, λέει, από τις πιο δημοφιλείς και πολυφωτογραφημένες πανσελίνες του χρόνου, καθώς συμπέφτει με την έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου στο βόρειο ημισφαίριο. Και κάθε φορά σας λέμε και την ιστορία της εκάστοτε πανσελίνου. Συγκεκριμένη, λέει, η πανσέλινος της Φράουλας δηλαδή, είναι η πρώτη του καλοκαιριού ή η τελευταία της άνοιξης. Πήρε το όνομά της, λέει, από τους ηθαγενείς της Βόρειας Αμερικής, οι οποίοι την περίοδο αυτή συνέλεγαν άγριες φράουλες. Και πιο ειδικά, λέγει, αφιλές όπως η Algonquin, Ojibwe, Dakota και Lakota. Φιλές είναι αυτές, ξαναλέω. Ο Ιούνιος ήταν ο μήνας κατά τον οποίο ξεκινούσε η συγκομιδή των άγνων φράουλων. Έτσι, η πανσέλινος του μήνα συνδέθηκε με αυτή την περίοδο και καθιερώθηκε η ονομασία Strawberry Moon, η οποία διατηρείται μέχρι και σήμερα.

Οπότε να ευχηθούμε και στον Νικόλα μας που μας ακούει από τη Μύκονο. Καλή Παντσέλινο και εμείς με τη σειρά μας. Σκυροφοριώνα λέει, ή Σκυροφοριών λέγεται ο μήνας στην αρχαία Αττική. Μας γράφει ο Νικόλας. Καλησπέρα στα Μέγαρα. Παντσέλινος λέει και τέλεια μουσική, τι καλύτερο. Καλησπέρα στη στο Αψηρή. Καλησπέρα στην Πετρούπολη, καλησπέρα στην Άρτα, στο Μεταξουργείο. Και στα Βίλια τα φιλιά μας και στο Λονδίνο. Και στην παρέα της Σαλαμίνας εκεί, σε όλα τα παιδιά, την αγάπη μου να στείλω. Και στο Λαύριο επίσης.

Καλησπέρα στο Χάρη, τον παιδικό μου φίλο που ακούει από Japan. Glenn Molloy, ο παραγωγός, και το κομμάτι λέγεται Poetry in Motion. Το remix από Rans Kaler.

Πάντα θα το ζητάτε και πάντα θα μας συγκινεί. Και πάντα θα φοράμε ζώνη, όταν οδηγούμε και θα ακούμε δυνατά. Escape.

0: Υπέροχο Night Flight από την Άννα Μάρια X. Και να σας πούμε ότι μέσα σε 4 ημέρες από την κυκλοφορία του, το Night Flight πήγε ήδη στο νούμερο 6 των Progressive House Album Charts. Και μόλις σήμερα έκανε και την είσοδο στο νούμερο 79 του Beatport, στο top 100 του Beatport, σε όλες τις κατηγορίες. Τι να πούμε, μόνο συγχαρητήρια αξίζουν. Και να πούμε ότι η Bella Lou Records, το προσωπικό label της Άννα Μαρία X, μέσα από το οποίο κυκλοφόρησε και το Night Flight, είναι η τέταρτη κυκλοφορία της Bella Lou για την ακρίβεια, βρίσκεται επίσημα ανάμεσα στα πιο δυνατά label της παγκόσμιας dance σκηνής. Μπράβο στην αμοιχή μας και ισανότερα. Και μαθαίνω ότι μας ετοιμάζει κι άλλα.
1: Be best.

την καλησπέρα μας στη Μαδρίτη, η οποία στέλνει εκατομμύρια φιλιά. Την καλησπέρα μας και στη Βαρκελόνη, εκεί λίγο πιο δίπλα. Για εσάς που ακούτε από Βαρκελόνη, αν θέλετε στείλτε μας σχετικά με το σόναρ, πώς θα περάσατε. Σίγουρα θα περάσετε καλά, αν έχετε καμιά πληροφορία, κανένα info που αξίζει να μεταφέρουμε. Εδώ είμαστε για να μας ενημερώσετε. 18, 19 και 20 Ιουνίου, Είχε προγραμματιστεί για φέτος το Sonar στη Βαρκελόνη, το αγαπημένο μας αυτό φεστιβάλ. Και πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με Secret Places από Economist. Και αμέσως μετά τα μεσάνυχτα επιστρέφουμε εδώ παρέα μέχρι τη 1.

Δεν πήγα, λέει, στο ζώναρ, μας γράφει εδώ ο ακροατής μας από τη Βαρκελόνη. Θα πάω όμως, λέει, στο Cruella Barcelona. Για εσάς μας ακούτε από εκεί. Λίγο διαφορετικό βέβαια το μουσικό ύφος αυτό το φεστιβάλ, αλλά έχει και Faithless. Έχει και David Byrne, για όσους τον χάσατε εδώ. Έχει και Suede, έχει και Garbage. Πού τους περιμένουμε μεθαύριο, χαμός στα γενιά. Τα έχουμε ξανάπει με το Moby. Τις τελευταίες ημέρες λαμβάνω μηνύματα και τηλεφωνήματα. Απεγνωσμένα ψάχνετε για ένα εισιτήριο του Moby, sold out βέβαια στην αυλία, αναμενόμενο μεθαύριο 1η Ιουλίου στην πλατεία Νερού.

Κάποιο Superstar Mobile μετά από αρκετά χρόνια στις σκηνές όχι μόνο της Ελλάδας. Επιστρέφει δυναμικά στις περιοδίες του και στην παγκόσμια μουσική σκηνή, υποσχόμενος ένα σοου γεμάτο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της τεράστιας καριέρας του. Μαζί του, όπως είπαμε, επί σκηνής η Garbage αλλά και η Pale Blue Eyes στην πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα.

Λοιπόν, το remix είναι από Death on the Balcony. Για σας προτάτε. Καλησπέρισμα και αγιο καμπολάρι σας. Χαλαρά απόψε. Καθότι Δευτέρα. Λίγα λόγια, πολύ μουσική. Γιατί έχουμε πολλά μπροστά μας. Όλο τον Ιούλιο. Πολλές συναυλίες πενθυμίζω, πολλά live, πολλά party. Άρα χρειαζόμαστε ενέργεια. Και αυτό ένα υπέροχο remix, άλλο ένα υπέροχο remix από τον No Rabbids. Του έχει δώσει και τον τίτλο Fairy Tale.

καλό ταξίδι στον ακροατή, στην ακροάτρια που μας ακούει ταξιδεύοντας μόνη. Άρα στην ακροάτρια μας προς Καλαμάτα. Να στείλω τα φιλιά μου και στην Καλαμάτα μου, την αγαπημένη. Κάτω από την Πανσέλινο, καλό ταξίδι να είσαι, να προσέχεις, να φοράς ζώνη και να κοιτάς μπροστά. You and Lying, από τα πολύ αγαπημένα μας του τελευταίου καιρού. Ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι από Peace Control. Όσοι αγαπάτε indie, σίγουρα σας αρέσει και σίγουρα το ξέρετε.

Έλα, ήταν από το τέλος με Peace από Dinox και Alan Miles. Και για τις δύο ώρες που πέρασαν, Κλεοπάτρα Φιντανίδου διάλεξε τη μουσική όπως κάθε Δευτέρα ως και Παρασκευή. Καλή εβδομάδα να έχουμε, χρόνια πολλά και πάλι σε όσους γιορτάζατε και σε όσους επίσης γιορτάζετε αύριο, Αποστόλη και Αποστολία. Πάντα υγεία ευχόμαστε και ευτυχία. Και να είστε καλά πάνω απ' όλα. Κλεοπάτρα Φιντανίδου ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες, όπως κάθε Δευτέρα ως και Παρασκευή. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται μουσικές επιλογές από Γιώργο Σεράγο μέχρι τις 2. Από Δημήτρη Χαρίση μέχρι τις 4 και από SNK μέχρι τις 6. Αύριο πενδεμίζω θα βρίσκομαι στον προαύλιο χώρο της Πινακοθήκης του Δήμου Αθηναίων για τα γένεια της μεγάλης εικαστικής έκθεσης. Από τις 7 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ. Σας καληνυχτίζω με αγαπημένο Γκίζουλα. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και πολλά πολλά φιλιά.

0: Best After Hours. Η ώρα είναι 2.
1: Μοιράει το γιατί φε τραγινάτο.

Best 92,6. After hours.

0: música.
1: A través de la música somos libres.
2: After Hours.